0: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει και μες τη νύχτα του

πρέπει, είπα δεν κάνει. Όσες αρνήσεις κι αν πας να χτίσεις, τώρα τι πιάνει. Δικαιολογίες για να κρατήσω τον τοίχο εμπρός μας.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

Υπάρχει ένας κύκλος και αυτό είναι η ζωή. Η μοίρα η δικιά μας, σπασμένο γυαλί. Η σκέψη μορίζει την κάθε στιγμή. Γι' αυτό υποφέρω και λείπεις εσύ. Θέλω να είσαι δικιά μου, το δικό μου παιδί. Να είσαι ο ήλιος που φωτίζει τη γη. Η αλήθεια στο ψέμα, το καλό στο κακό. Θέλω πάντα για πάντα να σε έχω εγώ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία για είσοδο του Γαλλικού Ομίλου Μεριδιάμου ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του έργα παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 1,9 δις ευρώ. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, τρίμνη αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν είναι μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν στη χθεσινή υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Στο μεταξύ, τις πληγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πυρνής Λέλαπας. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα, παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική ωστόσο να παραμένει σε επιφυλακή με το φόβο αναζωπηρώσεων. Συνολική καμένη γη στους δύο νομούς ανέρχεται σε πάνω από 144.000 στρέμματα. Χθες ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα για Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Το 2030 θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Σταλιο Αγγελούδη για το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Φορέα. Το στίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, τόνισε ο Δήμαρχος. Για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 100 είδους τρεμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτό το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Αγγελούδης. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο voucher.gov.gr με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ έως τις 21 του μήνα. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ανάλογα με το λίγοντα αριθμό του ΑΦΜΗ ή υποβολή αιτήσεων. Ουρές οχημάτων και απίστευτη ταλαιπωρία στο Τελωνείο των Ευζών από πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα. Σε ισχύ χθες αναστολή των βιομετρικών ελέγχων προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευση και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία, καθώς την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 40.000 οχήματα περνούν καθημερινά τα σύνορα με μέση αναμονή τις 3 ώρες. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν μητέρα και κόρη μετά από φωτιά σε διαμέρισμα στην Πολύχνη που ξεκίνησε λίγο μετά τις 10 το βράδυ από εξωτερική μονάδα κλιματισμού. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε 50χρονη με κινητικά προβλήματα, εκτός κινδύνου και η 80χρονη μητέρα της. Εντός των προβλεπόμενων ορίων, τα αποτελέσματα από τις πρώτες μικροβιολογικές αναλύσεις στο πόσιμο νερό στη Σίδηρη της Χαλκιδικής, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Δήμου Κασάνδρας. Η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και αξιολογήσεων των αποτελεσμάτων συνεχίζεται. Ιράν και Ομάν έχουν συμφωνήσει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας διαδρομής στο στενό του Ορμούς, δήλωσε εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ανέφερε επίσης ότι η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών είναι στο τελικό στάδιο, υπό την προϋπόθεση ότι ορισμένα τρίτα μέρη, όπως είπε, δεν θα παρέμβουν. Όσον αφορά στα του καιρού σήμερα στη Θεσσαλονίκη, η ηλιοφάνεια προβλέπεται για την ευρύτερη περιοχή με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις θερμές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί μεταξύ 25 και 34 βαθμών Κελσίου. Ήταν το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.

Labs.

καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό.

0: στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα χτύπανα. Δημήτρης Χαναλόπουλος στην ελληνική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Πανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
6: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
7: Όλα είναι καλοκαίρι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα. Παρουσιάστηκε νωρίτερα με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Υπενθυμίζεται ότι τέθηκε εκτός λειτουργίας το μετρό από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου λόγω τεχνικού προβλήματος που ακινητοποίησε για κάποια ώρα τους σειρμούς. Κλειστός ήταν ο σταθμός της Βούλγαρη με τους επιβάτες που κινούνταν προς το κέντρο να μετεπιβάζονται στη Μαρτίου. Τα δρομολόγια διεξάγονται πλέον κανονικά σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Ιτίας στην περιοχή Καρύδη, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Ήχησε το 112 σε ετοιμότητα και ένωση κάτοικοι. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και από αέρος δύο αεροσκάφη με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Λασιθίου. Τις πληγές τους μετρούν Δυτική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πυρνής Λέλαπας. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα, παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή. Η συνολική καμένη έκταση στους δύο νομούς ξεπερνά τα 144.000 στρέμματα. Χθες ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Στο μεταξύ, για σήμερα, πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν είναι μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν στη χθεσινή διευθυντική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τονίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία για είσοδο του Γαλλικού Ομίλου με Ριντιάμο ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του έργα παγκοσμίως, με προϋπολογισμένα ακόμα 9 δις ευρώ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr ανάλογα με το λίγοντα αριθμό του αφημί ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ έως τις 21 του μήνα. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Το 2030 θα έχουμε μια καινούργια ΔΕΘ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης για το έργο ανάπλασης του Διεθνούς Εκθεσιακού Φορέα. Το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα το υλοποιήσουμε, τόνισε ο Στέλιος Αγγελούδης. Για μας σημείωσε, το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν το σχεδιασμό. Δύο νέες λεωφορειακές γραμμές που θα συνδέουν τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία και το σταθμό στο ΕΚΕ, αντίστοιχα δρομολογίο ΑΣΤ και την καλύτερη διασύνδεση με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Προβλέπονται επίσης αλλαγές σε δύο βασικές γραμμές, τις γραμμές 6 και 7, οι οποίες στην ουσία καταργούνται και αντικαθίστανται από δύο κυκλικές γραμμές με αφετηρία και τερματισμό των σταθμών ΕΕ-Ελβετία. Ωραίες οχημάτων και απίστευτη ταλαιπωρία στο ταλονίο των Εμβζών από πολλοί Βαλκάνιοι τουρίστες έρχονται στη χώρα μας. Σε ισχύ αναστολή των βιομετρικών ελέγχων χθες, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευση και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία, καθώς την τελευταία εβδομάδα τουλάχιστον 40.000 οχήματα περνούν καθημερινά τα σύνορα με μέση αναμονή τις 3 ώρες. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν μητέρα και κόρη μετά από φωτιά στο διαμέρισμά του στην Πολύχνη, που ξεκίνησε πιθανότατα από εξωτερική μονάδα κλιματισμού. Με τη συνδρομή της πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε 50χρονη με κινητικά προβλήματα εκτός κινδύνου και 80χρονη μητέρα της. 8 από τις μεγαλύτερες ενώσεις της παγκόσμιας ναυτιλιακής βιομηχανίας κάλεσαν τον ΟΗΕ και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό να αντιταχθούν στην επιβολή υποχρεωτικών διοδίων εντελών διέλευσης στο στενό του Ορμούς, προειδοποιώντας για επικίνδυνο προηγούμενο. Ήταν οι ειδήσεις στις 8 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.

0: αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το παθόλιο.
1: Δεν το ξέρω. Είμαι η πρώτη φορά που
0: το. Μετά θα σε αφήσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
1: Τι εντάξει.
0: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δηλαδή, άμα αφήσει να σε φιλήσω μετά, να τελειώσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Είναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

τόσο καιρό, καιρό παραπονό μου. Δεν ήσουν στο πλευρό μου τόσο καιρό.

ξέρεις πόσο. Πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου πω πως φεύγω. Πόσο καιρό, καιρό παραπονώ μου, δεν ήσουν στο πλευρό μου. Πόσο καιρό, κι έτσι ποιος ξέρει.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
5: Το άκουσες, το είπες.
6: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
5: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
6: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
5: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαταστάθηκε η λειτουργία του μετρό από τη Βούλγαρη μέχρι τη Μαρτίου, που νωρίς το πρωί ακινητοποιήθηκαν σειρμοί λόγω τεχνικού προβλήματος. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά πλέον σε όλο το δίκτυο, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία Θέμα. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήριζε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία για είσοδο του Γαλλικού Ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία που θα αναλάβει το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα στο είδος του έργα παγκοσμίως, με προϋπολογισμό 1,9 δις ευρώ. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στην περιοχή της Ιτίας, στο Καρύδι, για φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε έκταση με χαμηλή βλάστηση. Ήχησε το 112 σε ετοιμότητα εκένωση κάτοικη. Στο σημείο επιχειρούν πάνω από 40 πυροσβέστες με 14 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ και από αέρος δύο αεροσκάφη με τη συνδρομή μηχανημάτων του Δήμου Λασιθίου. Την ίδια ώρα τις πληγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πύρνης Λαλαπάς. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική ώστε να παραμένει σε επιφυλακή με το φόβο αναζωπυρώσεων. Χθες ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμανό και η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν το στομότερο δυνατό είναι μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν στη χθεσινή διυπουργική υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πυρκαγιές. Άνοιξε πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr με βάση το λίγο αριθμό του αφημί ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ έως τις 21 του μήνα. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Δύο νέες λεωφορειακές γραμμές που θα συνδέουν τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία και το σταθμό στο ΕΚΕ. Αντίστοιχα, δρομολογείο άσχια την καλύτερη διασύνδεση με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, που αναμένεται να παραδοθούν έως τα τέλη του μήνα. Προβλέπονται επίσης αλλαγές σε δύο βασικές γραμμές, τις γραμμές 6 και 7, οι οποίες στην ουσία καταργούνται και αντικαθίστανται από δύο κυκλικές γραμμές με αυτηρία και τερματισμό το σταθμό Νέα Ελβετία. Ουρές οχημάτων και απίστευτα λεπορία στο Τελωνείο των Ευζών από πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες έρχονται στη χώρα μας. Σε ισχύ χθες αναστολή των βιομετρικών ελέγχων προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύονται μητέρα και κόρη ηλικίας 50 και 80 χρόνων αντίστοιχα μετά από φωτιά στο διαμέρισμά του στην Πολύχνη που ξεκίνησε από εξωτερική μονάδα κλιματισμού. Εντός των προβλεπόμενων ορίων, τα αποτελέσματα από τις πρώτες μικροβιολογικές αναλύσεις στο πόσιμο νερό στη Σιβηρή Χαλκιδικής, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Δημού Κασάνδρας. Η διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων συνεχίζεται. Οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τρία ακόμη φορτηγά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους κατά της ναυσιπλοείας η μία της άλλης, σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση που έχει ήδη οδηγήσει σε άνοδο των διεθνών τιμών του σιταριού. Ήταν οι ειδήσεις στις 9 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Τικ τακ, τικ τακ.
3: Μεσημέρι στην πόλη.
2: Λα, λα, λα.
3: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
2: Λα, λα.
3: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
2: Πο, πο, πο.
3: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
2: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
3: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
5: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
4: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
5: Μουσικές και διαδικτυακές.
4: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
5: Πλανήτης Εύα.
4: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
5: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
4: Και πού το συναντάμε?
5: Στον FM 100.
4: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της θητείας στην περιοχή Καρύδης, έκταση με χαμηλή βλάστηση, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, ισχυρές δυνάμεις της οποίας παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Τις πληγές του στην ίδια ώρα μετρούν δυτικέθηκε και βιωτία μετά το πέρασμα της πυρηνής Λέλαπας. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική ωστόσο να παραμένει σε επιφυλακή με το φόβο αναζωπυρώσεων. Χθες ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Τις πληγές σας περιοχές θα επισκεφθεί σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Σημειώνεται ότι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς έχει εκδοθεί για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, τρίμια αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν είναι μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν στη χθεσινή διπουρική υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τονίσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Συνεδρίαση στις 11 υπό τον Πρωθυπουργό η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης η επόμενη φάση της παραγωγικής στρατηγικής με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης, τον αναπτυξιακό νόμο, τις παραγωγικές επενδύσεις και τη δημιουργία νέων καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ένα παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή επέκτησαν παιδί μετά την αρχική καθάριση. Προθεσμίως στις 10 Αυγούστου για την έκδοση εφημεία έχουν όσοι έγιναν γονείς έως στις 31 Ιουλίου. Άνοιξε η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερομένοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο voucher.gov.gr ή με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ έως τις 21 του μήνα. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Δύο νέες λεωφορείακες γραμμές που θα συνδέουν τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία και τον σταθμό στο ΕΚΕ. Αντίστοιχα, δρομολογεί ο ΑΣΤ για την καλύτερη διασύνδεση με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά που παραδίδονται ως τα τέλη του μήνα. Προβλέπονται επίσης αλλαγές σε δύο βασικές γραμμές, τις γραμμές 6 και 7. Επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορουμένη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010 που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων εργαζόμενων στην τράπεζα και ενός αγέννητου παιδιού. Η μεταφορά της από τη Βρετανία στην Αθήνα αναμένεται το βράδυ με επιβατική πτήση. Περισσότερο από 900 γραμμάρια ηρωίνης είχε στην κατοχή της κρυμμένα σε πλυντήριο μια 46χρονη, η οποία συνελήφθη στην πόλη μας. Γνώριμη των αρχών 46χρονη για παρόμοιες υποθέσεις αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Στον εισαγγελέα επίσης θα οδηγηθούν δύο άτομα που συνελήφθησαν για παράνομη αναπόθεση μπάζων και απορριμμάτων. Μπάζανε και νήσο λοιπόν και άλλα απορρίμματα, εντοπίστηκε να πετά καταρχήν ένα 42χρονο αγροτεμάχιο στην περιοχή της Χαλκιδόνας. Συνελήφθη από αυτό φορά ενώ ακολούθησε και η σύλληψη του 45χρονου εργοδότη του. Ήταν οι ειδήσεις στις 10 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
6: Προβλέπετε ηλιοφάνεια. δημοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα.
7: Η δημοκρασία θα κυμανθίσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
8: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
9: Ψηλές δημοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
8: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στο
10: Ισραήλ. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
11: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
10: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Καλημέρα, όλη μέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πέμπτη σήμερα, 6 Αυγούστου, πρωινή ημέρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Είμαι η Ευδοξία Δένη, θα είμαστε μαζί ως και τις 12 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις. Στο στούντιο εδώ το FM100, συντροφιά και συνεργάτηδα, και σήμερα η Σοφία Κανάκη. Καλημέρα, Σοφία. Η Σοφία που έχει την ευθύνη για τη ρύθμιση των ήχων και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε. Σε άλλο κλίμα σήμερα, γιατί οι μεγάλες φωτιές στην Αττική που τις τελευταίες ημέρες μονοπόλησαν την επικαιρότητα και δημιούργησαν ένα πολύ στενάχωρο κλίμα, πέρα από το καλοκαιρινό κλίμα που θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε. Έχουν υποχωρήσει, δεν έχουμε ενεργές εστίες, δεν έχουμε μέτωπα, έχουμε αυτή την κατάσταση που σιγοβόσκει, θα λέγαμε, και κρατάει την επιφυλακή της πυροσβεστικής. Το να υπάρχουν δηλαδή καπνογόνα σημεία, να υπάρχει φυσικά ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων, αλλά είμαστε στην επόμενη μέρα. Φυσικά είχαμε μία φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες, όχι που θα υπήρχε μέρα χωρίς φωτιά, στη Σιτία της Κρήτης, στην περιοχή Καρύδη, σε μια έκταση με χαμηλή βλάστηση. Πολύ γρήγορα οριοθετήθηκε η ανάμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Παραμένουν ωστόσο στο σημείο πυροσβέστες, σταμάτησαν οι ρήψεις νερού από αέρος. Είχαμε δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη στην περιοχή και επιχειρούν πλέον οι τελευταίες δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση. Εύχομαι από καρδιάς να μην έχουμε άλλη φωτιά σήμερα. Στη Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι πολλοί κόσμος έτσι απουσιάζει και το βλέπουμε στο κυκλοφοριακό, ρίχνοντας μια ματιά στους χάρτες. Βλέπουμε την περιφερειακή πεντακάθαρη, και όταν λέω πεντακάθαρη, τέτοια εικόνα, ναι, μόνο τον Αύγουστο μπορείς να δεις. Στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καρμαλή, κυρίως το ρεύμα προς τα ανατολικά, προς Χαλκιδική, όπως οι όσοι θέλουν να φύγουν ή φεύγουν αυτή την ώρα, έχουμε οχήματα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κάποιες μικροκαθυστερήσεις. Την Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα χαμηλώνουν ταχύτητες. Στο κέντρο τα πάντα όλα καθαρά. Μια χαρά μου φαίνονται τα πράγματα για την ώρα, έτσι ελπίζω να διατηρηθεί η εικόνα. Πάντως συνεχίζει η έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου και αυτό φαίνεται από τους σταθμούς διοδίων της Βόρειας Ελλάδας. Στα Μάλγαρα, στο κόκκινο είναι και τα δύο ρεύματα στο ύψος των διοδίων, ενώ χαμηλές ταχύτητες και μεγάλος όγκος οχημάτων υπάρχει και στα διοδία της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας. Εκεί που τις τελευταίες ημέρες έχουμε σοβαρά προβλήματα είναι η Εύζωνη, τα διόδια. Δηλαδή και χθες είχαμε ουρές οχημάτων, απίστευτη ταλαιπωρία στο τελωνείο των Ευζώνων, από που πάρα πολλοί Βαλκάνοι τουρίστες εισέρχονται στην Ελλάδα. Αύγουστος ο μήνας των διακοπών πραγματικά, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για πολλούς Βαλκάνιους. Αναγκάστηκαν χθες οι αρχές να θέσουν σε ισχύ, σε αναστολή τέλος πάντων, τους βιομετρικούς ελέγχους που προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Μέσα μια μέρα 43.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια των Ευζώνων. Φανταστείτε εικόνα. Και ο μέσος όρος αναμονής διαμορφώθηκε στις 3 ώρες. Δύσκολη κατάσταση. Αν δεν είχαν την αναστολή των βιομετρικών ελέγχων, μπορεί να υπήρχαν ουρές, μπορεί να υπήρχαν οχήματα που θα έκαναν και 5 ώρες να περάσουν στην ελληνική επικράτεια. Λοιπόν, ο καιρός όπως ξεκίνησε, έτσι θα πάει σήμερα. Ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στις μεσημεριανές ώρες. Καλοκαίρι έχουμε, δεν θα έχουμε ανέμους σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Πνέουν από διάφορες διευθύνσεις ασθενείς και η θερμοκρασία στο κέντρο σε πάρα πολύ καλά επίπεδα, γιατί όπως είπαμε, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 25 και 34 βαθμών Κελσίου.

Θετικά, ναι, όσον αφορά στην ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Είχαμε το τετατέτ Στέλιο Αγγελούδη και Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι μας είπαν επί της ουσίας, ότι έγιναν δεκτές επισημάνσεις σοβαρές του δημόσιου αφορά στο χώρο από, από την έκταση όπου θα γίνει η ανάπλαση της ΔΕΘ, που θα αποδοθεί στους κατοίκους έτσι ως ένα μεγάλο μητροπολιτικό πάρκο. Έγιναν δεκτές από πλευράς κυβερνήσεως. Το 2030, μας είπε ο Πρωθυπουργός, θα έχουμε μια καινούργια διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο κ. Στέλιος Αγγελούδης, είπε το στίχημα είναι πλέον πόσο γρήγορα θα υλοποιηθεί το έργο. Ξεκίνησε, ας πούμε, η ιστορία με το διαγωνισμό. Είπε επίσης ότι για μας το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 τραμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον σχεδιασμό. Συγχωρέστε με μικρές διακοπές, αυτά τα κλιματιστικά παντού, τι να κάνουμε, μπορεί να μην είχαμε καύσωνες φέτος, αλλά τα κλιματιστικά βαράν παντού και μας δημιουργούν έτσι ένα κάτι τι. Λοιπόν, πώς στο επόμενο βήμα, σήμερα στη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Τώρα αν σκεφτούμε ότι είμαστε, όπως σημείωμε πολύ χαρακτηριστικά και του στέλνω τις καλημέρες μου ο συνάδελφος ο Νίκος Χιλιάδης, ότι τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, εδώ θα κάνω μια δεύτερη παρένθεση και θα πω εκτός δυστυχώς από πυρκαγιές και από μαζικές εξόδους. Για να καλέσει ο Δήμαρχος τους δημοσιογράφους έτσι σε συνέντευξη τύπου μέσα στο κατακαλό καιρό, κάτι σημαντικό έχει να πει. Το πιθανότερο είναι ότι θα αναφερθεί στα όσα υπόθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Πάνω από μια ώρα διήρκησε η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, ενώπιση και τη ανόδου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη πριν από τη Διεθνή Έκθεση, πιθανότητα στις 27 Αυγούστου. Εδώ θα χρησιμοποιήσω τις πηγές, την πληροφόρηση του έμπειρου συναδέλφου και εδώ συναδέλφου μας και στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, του Νίκου του Ηλιάδη, που λέει ότι είναι πολύ πιθανό ένα από τα θέματα στα οποία θα δώσει έμφαση σήμερα ο Δήμαρχος να αφορά στο αίτημα για την παραχώρηση προς το Δήμο Θεσσαλονίκης ενός συγκροτήματος κτιρίων που βρίσκονται στο εμπορικό κέντρο της πόλης και τα οποία ρημάζουν εδώ και πολλά χρόνια. Για να δούμε τι θα συμβεί αν όντως ένα από τα θέματα που θα θέσει ο κύριος Αγγελούδης. Πώς σκοπεύει η διοίκηση του Δήμου να αξιοποιήσει τον χώρο αυτό, το σύστημα κτιρίων, την καρδιά της πόλης.

Το πρωί όσοι κινήθηκαν με το μετρό της νωρίς το πρωί αντιμετώπισαν προβλήματα, είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα, υπήρξαν θέματα μεταξύ Βούλγαρη και Μαρτίου με την επιβίβαση. Δεν βήρυξε πολύ, ήταν έτσι γρήγορη. Θα έλεγα από την ώρα που πληροφορηθήκαμε από την εταιρεία Θέμα και από ακροατές ότι υπήρχε το πρόβλημα και σταμάτησε η λειτουργία κάποιων σταθμών μέχρι την αποκατάσταση, δεν μεσολάβησε ούτε ένα δελτίο ειδήσεων επί της ουσίας. Δηλαδή, γράψαμε την είδηση και μέχρι να μπούμε στο στούντιο είχε αλλάξει το πράγμα. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι ως τα τέλη Αυγούστου, με βάση όσα μας είπε ο κύριος Νίκος Σταχιάος, ο αρμόδιος υπουργός, θα έχουν παραδοθεί οι νέοι σταθμοί του μετρό, η επέκταση δηλαδή προς Καλαμαριά, που την περιμένουμε πώς και πώς, την περιμένει πώς και πώς. Όχι μόνο η Ανατολική Θεσσαλονίκη, κάτοικοι της περιοχής της Καλαμαριάς, αλλά νομίζω όλη η Θεσσαλονίκη.

Έχουμε όμως μια, θα έλεγα, παρέμβαση που θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο τη μετακίνηση από και προς τα ανατολικά από πλευράς ΟΑΣΤ. Δύο νέες λεωφορειακές γραμμές λοιπόν θα συνδέουν τον τερματικό σταθμό της Μίκρας, η μία με το αεροδρόμιο Μακεδονία και η δεύτερη με το σταθμό, τον τερματικό σταθμό στο ΕΚΕΑ. Δρομολογούνται από τον Οργανισμό Αστικών Κοινωνιών για την καλύτερη διασύνδεση με τους σταθμούς του μετρού στην Καλαμαριά. Επίσης προβλέπονται αλλαγές σε δύο βασικές γραμμές. Στις γραμμές 6 Καλαμαριά Βενιζέλου και 7 Άγιος Ιωάννης Πανεπιστήμιο. Τι θα γίνει με αυτές τις γραμμές? Στην ουσία καταργούνται και αντικαθίστανται από δύο κυκλικές γραμμές με αυτηρία και τερματικό τον σταθμό της Νέας Ελβετίας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, λα, λα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λα, λα.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: καρδιά.
1: Λοιπόν, μια μικρή διακοπή. Πριν από λίγο είχαμε πάλι έτσι μια καθυστέρηση, ένα θέμα με το μετρό. Σταμάτησε ο σειρμός στο σταθμό Αγία Σοφίας. Λέγαμε ότι από το πρωί είχαμε προβλήματα. Είχε σταματήσει η κυκλοφορία μεταξύ Νέας Ελβετίας και Μαρτίου, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της εταιρείας θέμα της διαχείρισης τρέας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Μας μιλάει για κανονική λειτουργία. Ωστόσο, οι ακροατές μας ενημέρωσαν ότι μετά από 10 λεπτά αναμονής, 15, δεν ερχόταν δηλαδή σειρμός, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το σημείο και να κινηθούν διαφορετικά. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί καμιά φορά μπορεί να είναι ένα τυχαίο περιστατικό, για 10 λεπτά κάτι να συνέβη, αλλά μπορεί να έχουμε

0: χαρακτάκια από το γραφείο μου δώσε.
1: Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια σύντομη ματιά και στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε έτσι διάφορα μικρότερα ή μεγαλύτερα θέματα. Να πω καταρχήν ότι συνελήφθη επ' αυτοφόρο ένα 42χρονο στην ώρα που πέτουσε μπάζα από ανακοινήσεις και απορρίμματα σε αγροτεμάχιο στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χαλκιδόνα. Συνελήφθη αμέσως μετά και το άτομο που του έδωσε την εντολή, τέλος πάντων, και το φορτηγό, πρόκειται για εταιρεία, για να κάνει αυτό που έκανε. Και οι δυο φυσικά θα οδηγηθούν στο αρμόδιο εισαγγελέα. Επίσης είχαμε τη σύλληψη μιας γυναίκας 46 χρόνων για κατοχή ναρκωτικών, ηρωίν για την ακρίβεια. Είχε στο σπίτι της, κρυμμένα μέσα σε πλυντήριο παρακαλώ, 920 γραμμάρια ηρωίν. Ήταν γνώριμη, είναι γνώριμη μάλλον των αρχών για παρόμοιες υποθέσεις, και αυτή αναμένεται εντός ημέρας να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Τώρα, στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα με αναπνευστικά προβλήματα μια 50χρονη και η 80χρονη μητέρα της. Είχαμε φωτιά στο διαμέρισμά τους στην περιοχή της Πολύχνης. Ξεκίνησε από εξωτερική μονάδα κλιματισμού. Η 50χρονη αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και ο απεγκλωβισμός της έγινε με τη συνδρομή της πυροσβεστικής. Ενώ και η 80χρονη μητέρα της έτσι βγήκε με ασφάλεια και, όπως είπαμε, μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες μόνο με αναπνευστικά προβλήματα στο Ιπποκράτειο, όπου και παραμένουν νοσηλεύονται εκτός κινδύνου. Σήμερα, ως το βράδυ, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων, τριών εργαζόμενων και ενός αγέννητου παιδιού. Είναι σε εξέλιξη διαδικασίες για την έκδοσή της και με επιβατική πτήση ως το βράδυ θα βρίσκεται στην Αθήνα. Καιρός λοιπόν να λογοδοτήσουν και άνθρωποι αυτοί. Μπορεί να πέρασαν χρόνια, αλλά καμιά φορά αυτό που λέμε θεία δικαιοσύνη είναι κάποια πράγματα που δεν μπορούν να περνάνε έτσι.

Λοιπόν, μεγάλη παράληψη είναι 6 Αυγούστου και δεν είπα χρόνια πολλά στο Σωτήρι και τη Σωτηρία που σήμερα γιορτάζουν. Επίσης γιορτάζουν σήμερα η Μορφούλα, η Ευμορφία. Χρόνια σας πολλά. Σήμερα επίσης είναι η μέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Klippel-Feil. Έτσι όλες αυτές τις πληροφορίες, κάποιες γνωστές, κάποιες άγνωστες, σας τις μεταφέρουμε με αφορμή μια σύντομη ματιά που ρίχνουμε σε σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα σε παρελθόντα έτη καθημερινά το πρωί. Είναι μια μικρή ανάπαυλα από την επικαιρότητα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε αυτή την μικρή αναδρομή. Αρχής γενομένης από το 1826, στις 6 Αυγούστου, ο Γιώργος Καραϊσκάκης νίκησε τους Τούρκους του και ταχύ στο Χαϊδάρι. Σαν σήμερα το 1945, το αμερικανικό βομβαρδιστικό ένολα Γκέι ρίχνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα, καταστρέφοντας το

καλύτερο μέρος της πόλης και σκοτώντας περίπου 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών. Νομίζω, Σοφία, υπάρχει τραγούδι Ενόλα Γκέι από τους Orchestral Manoeuvres in the Dark, έτσι δεν λέγονταν, πω παλιό κομμάτι. Σαν σήμερα το 1961, η μοναδική σπουδαία, η unique που θα έλεγαν οι Αμερικανοί, Μαρία Κάλλας, αποθέονται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο ρόλο της Μίδιας, από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Επίσης, σαν σήμερα το 1976, νύχτα της 6ης Αυγούστου του 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική φαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει πρόσφυγη στο Συμβουλίο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα επιστρέφει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς έμειναν χωρίς αποτέλεσμα και δυστυχώς από τότε έχει γίνει καθεστώς να έχουμε πολύ συχνά παραβιάσεις, όχι μόνο υφαλοκρηπίδας και ένα αέριο χώρο από τους γειτονές μας. Σαν σήμερα το 1991 γεννιάστηκε ο πρώτος δικτυακός τόπος στην ιστορία του διαδικτύου, δημιουργός του Άγγλος Τίμωθι Μπέρνερς-Λι, που εφήβρε τον παγκόσμιο ιστό, το γνωστό www. Και σαν σήμερα το 1992 η Βούλα Πατουλίδου κατακτούσε το χρυσό μετάλλιο στο δρόμο των 100 μέτρων με εμπόδιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Τι θυμάστε την ατάκα για την Ελλάδα ρε, και τα λοιπά. Ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτούσε η χώρα μας Ολυμπιακούς Αγώνες. Θυμάμαι πώς το πανηγυρίσαμε, δεν υπήρχε, σαν να ήμασταν εμείς. Το πρώτο μετά το 1912 και την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο Άλμα εις Μήκος άνευ φοράς. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1881 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, σκοτσέζος γιατρός, ερευνητής που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1928 ο γκουρού της pop art, θα έλεγα, Αμερικανός καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, συγγραφέας. Τι να πει κανείς για όλα όσα έκανε ο Άντι Βόρχολ όσον αφορά στην pop art, την pop κουλτούρα. Factory, Velvet Underground, ταινίες, πολλά, πολλά και διαφορετικά. Επίσης, σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο το 1928 ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Λινέος, ο οποίος μας άφησε, έφυγε από τη ζωή πριν από λίγους μήνες, τον Απρίλιο του 2026. Ένα γενέθλια έχει σήμερα ο Λάκης Γαβαλάς, Έλληνας επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας και όχι μόνο, μια πολύ ιδιαίτερη περσόνα, γεννημένος στις 6 Αυγούστου του 1952. Στον αντίποδα, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 1865 ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, αγωνιστής του 21 και πολιτικός. Σαν σήμερα επίσης έφυγε από τη ζωή το 1970 ο σπουδαίος Έλληνας δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Νίκος Τσιφόρος. Αν δεν έχετε διαβάσει κάποια από τα βιβλία του, κάντε το. Πραγματικά θα απολαύσετε τα παλιόπαιδα τα τίθας, ας πούμε, έτσι σας δίνω μια ιδέα. Και επίσης σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2015 ο στιχουργός δημοφιλών λαϊκών τραγουδιών Κώστας Βίρβος.

για μας. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ότι έχουμε παράταση του ωραρίου λειτουργίας του Λευκού Πύργου έως τις 9 το βράδυ καθημερινά από τις 8 Αυγούστου έως και την 1η του Νοέμβρη. Ο Λευκός Πύργος θα παραμείνει στο εξής ανοιχτός περισσότερες ώρες και προσκαλεί φυσικά το κοινό, όσοι το διαχειρίζονται φυσικά το μνημείο, να συνδυάσει την γνωριμία με την ιστορία της Θεσσαλονίκης με μια από τις ομορφότερες θερινές εμπειρίες που προσφέρει η πόλη μας. Η αλήθεια είναι ότι αξίζει να κάνετε μια επίσκεψη. Εγώ ζω πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αν και δεν είμαι Θεσσαλονικιά, και πήγα μόλις πέρυσι, πρόπερσι μάλλον, ανέβηκα στο Λευκό Πύργο έτσι όπως έχει ανακαινιστεί. Μου άρεσε πάρα πολύ ωραία όλη η εικόνα. Λειτουργεί σαν μικρό μουσείο. Παλαιότερα πάνω λειτουργούσε και εστιατόριο. Έμαθα, έχει το χώρο, είναι ωραία η θέα. Αξίζει να κάνετε μια βόλτα, πραγματικά αξίζει. Υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Η διεύρυνση, λέει, του ωραρίου προσφέρει στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης τη δυνατότητα να γνωρίσουν το εμβληματικό μνημείο της πόλης και τη μόνιμη έκθεσή του κατά τις απογευματινές ώρες. Πολύ καλά το σκέφτηκαν, γιατί με την τάλα, με στη ζέστη, τώρα, αν πας 5 και 6 το απόγευμα και 7, δεν πας με τίποτα. Αλλά το βραδάκι, μετά τις 7:30-8 και ως τις 9, νομίζω ότι αξίζει πραγματικά. Η επίσκεψη ολοκληρώνεται στον εξώστη του Λευκού Πύργου, στην πιο χαρακτηριστική θέση της Θεσσαλονίκης, από όπου μπορεί κάποιος να απολαύσει τι άλλο το υπέροχο ηλιοβασίλεμα της πόλης μας. Εμείς έτσι με ωραίες μουσικές και ωραίες εικόνες, όντως ηλιοβασίλεμα από το Λευκό Πύργο, πάρα πολύ όμορφα, σας αφήνουμε να απολαύσετε. Μουσική έτσι επιλεγμένη από την Σοφία Κανά και ως το δελτίο ειδήσεων στις 11.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση εντός και εκτός πολυοδομικού συγκροτήματος. Καθυστερείς για πρώτη φορά σήμερα στην περιφερειακή οδό μεταξύ Τούμπας και 40 εκκλησιών και στα δύο ρεύμα. Το παρατηρείται μποτιλιάρισμα. Αυξημένος όγκος των οχημάτων και στο υπόλοιπο τμήμα της περιφερειακής μέχρι και τον K12 στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, ενώ εντός πολυοδομικού συγκροτήματος παραμένουν χαμηλές ταχύτητες στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα, στην Κατσιμίδη επίσης και στα δύο ρεύματα και στην αρχή της Εγνατίας στο ύψος των Πανεπιστημίων. Ένα τροχαίο σημειώθηκε πριν από λίγο επί της λεωφόρου 3 Σεπτεμβρίου, στη συμβόλη μάλλον της λεωφόρου 3 Σεπτεμβρίου με την Αγίου Δημητρίου, με ένα αγιοταχή να παραμένει ακινητοποιημένο στο δόστρωμα. Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, η επόμενη φάση της παραγωγικής στρατηγικής με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της μεταποίησης, τον αναπτυξιακό νόμο, τις παραγωγικές επενδύσεις και τη δημιουργία νέων, καλύτερα αμοιβόμενων θέσεων εργασίας. Λεπτομέρειες για τη συνάντηση που είχε χθες το Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό θα δώσει τη μία το μεσημέρι ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Υπενθυμίζεται ότι και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι το 2030 θα έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, ενός εμβληματικού έργου για το οποίο έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση. Ενώ, όπως τόνισε ο Δήμαρχος, ο κ. Στέλιος Αγγελούδης, το στοίχημα είναι πόσο γρήγορα θα υλοποιηθεί το έργο. Για μας σημείωση, το Μητροπολιτικό Πάρκο των 120 στρεμμάτων ήταν το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο επιτεύχθηκε μέσα από αυτόν τον τελευταίο σχεδιασμό. Τις πηγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πυρηνής Λέλαπας. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα, παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή με το φόβο αναζωπηρώσεων. Η συνολική καμένη έκταση στους δύο νομούς ανέρχεται σε πάνω από 144.000 στρέμματα. Χθες ξεκίνησε στο Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών. Και για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η Αρμόδια Υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας δείχνουν υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιά στην Αττική, αλλά και στη Βιωτία και την Εύβοια. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, τρίμνη αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν είναι μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν μετά τη χθεσινή διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι παίρνει από το χέρι της για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Οριοθετήθηκε στο μεταξύ η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της θητείας στην περιοχή Καρύδης, έκταση με χαμηλή βλάστηση, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, δυνάμεις τις οποίες παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Επιστρέφει στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορουμένη για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων, εργαζομένων στην τράπεζα και ενός αγέννη του παιδιού. Η μεταφορά της από τη Βρετανία στην Αθήνα αναμένεται το βράδυ με επιβατική πτήση. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ένα παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική καθάριση. Προθεσμία στις 10 Αυγούστου για την έκπτωση αφημί έχουν όσοι έγιναν γονείς έως τις 31 Ιουλίου. Άνοιξε χθες πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr με βάση το λίγοντα αριθμό του αφημί τους, με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ έως τις 21 του μήνα. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η Αυστρία έσπασε για δεύτερη μέρα χθες το απόλυτο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, καθώς ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου στο Bande Deutsche Altenburg, στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ήταν οι ειδήσεις στις 11 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 12.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
6: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Έτσι, έτσι, με νησί πολύ καλά ξεκινάει η Σοφία η Κανάκη, γιατί σε νησί θα σας πάμε, στην αγαπημένη Σκόπελο, σε λίγο πανηγυρίζει σήμερα, είπαμε, μεγάλη γιορτή, μεταμόρφωση του Σωτήρος και ξέρουμε τι γίνεται στο νησί ή τουλάχιστον όσοι έχουν πάει, δεν πάμε μόνο γι' αυτό στη Σκόπελο, θα πάμε γιατί την αγαπάμε, γιατί μπορούμε πλέον πάρα πολύ εύκολα να την προσεγγίσουμε με τα ταχύπλα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, γιατί ήρθε στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα με τα κοράλια της, τα κόκκινα, τον κόκκινο θησαυρό της Μεσογείου που εντοπίστηκαν έτσι να τα παίρνουν από το βυθό της θάλασσας Ιταλή που συνελήφθησαν. Θα πάμε για πολλούς λόγους. Πάντως θα το πω και αυτό, ότι σήμερα στην Ιερά Μονή του Σωτήρου, στο ιστορικό μοναστήρι, στο Ροσπαλούκι, έχουμε τις θρησκευτικές λειτουργίες, αναβιώνουν έθιμα. Τη λέει παράδοση, ανήμερα της γιορτής ευλογούνται τα πρώτα σταφύλια της χρονιάς και μοιράζονται στους προσκυνητές. Και έχουμε φυσικά παραδοσιακό γλέντι σχεδόν παντού σε όλα τα ξουκλήσια του νησιού. Γίνονται έτσι μικρά πανηγύρια με τοπικό χρώμα, με φαγητό, με παραδοσιακό χορό. Είναι πολύ όμορφη η Σκόπελος και η Σκιάθος και η Αλόνισος και όλα τα νησιά μας. Και η Βόρεια Ελλάδα είναι και κοντά, όλα αυτά τα όμορφα μέρη, και μπορούμε να τα προσεγγίσουμε και εύκολα. Θα πάμε όμως σε λίγο. Ευδοξία Δένη και Σοφία Κανάκη στο στούντιο του FM 100. Είμαστε μαζί από τις 10 έως και τις 12 στην πρωινή ενημέρωση του Δημοτικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης. Πρωινή θερινή ενημέρωση, θα έλεγα εγώ.

0: Και επειδή κρατάμε τις υποσχέσεις μας, πάμε ευθύς αμέσως να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε στην πρωινή ενημέρωση του FM 100 τον Δήμαρχο Σκοπέλου, τον κύριο Σταμάτη Περίση. Ευχαριστούμε θερμότατα, Δήμαρχε, για την ανταπόκριση. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Και μια δύσκολη μέρα, δύσκολη με την καλή έννοια θα έλεγα, γιατί πανηγυρίζει σήμερα η Σκόπελο, στη μεγάλη γιορτή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, και πόσο γνωρίζουμε, έχουμε πέρα από τις αγρίμνιες στα μοναστήρια και την...
1: Έχουμε αυτά, ναι, είναι μεγάλη γιορτή για τη Σκόπελο και το βράδυ έχουμε μεγάλο λαϊκό πανηγύρι στο λιμάνι της Σκοπέλου.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα ναι. Πολύ ωραίο. Κρίμα που δεν μπορούμε να είμαστε εκεί. Φανταζόμαστε όμως ότι
1: όσοι
0: χιλιάδες επισκέπτες.
1: Θα το παρακολουθήσουν, πιστεύω.
0: Έτσι. Είμαι σίγουρη ότι χιλιάδες επισκέπτες του νησιού θα σπεύσουν, γιατί είναι και παραδοσιακό και γνωστό το πανηγύρι αυτό και όχι μόνο.
1: Έτσι.
0: Πανέμορφη Σκόπελο, γεμάτη κόσμο, φαντάζομαι, αυτή την εποχή.
1: Ναι, είναι γεμάτη κόσμο. Είναι μια χρονιά καλή. Εξελίσσεται καλά, χωρίς απρόοπτα μέχρι στιγμής, γιατί αυτά μας ανησυχούν εμάς. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, κυλάει κανονικά η χρονιά η τουριστική φέτος και νομίζω πως είναι καλή, αν εξαιρέσουμε κάποια δυσκολία που πιθανά να αντιμετωπίζουν στα καταναλωτικά τους, στις καταναλωτικές τους συνήθειες οι επισκέπτες, αλλά εντάξει, εν πάση περιπτώσει αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε.
0: Δήμαρχε, τι εννοείται με αυτό? Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω.
1: Ναι, ακριβώς, λένε επιχειρηματίες ότι δεν ξοδεύουν τόσα πολλά ή δεν έχουν τόσες πολλές επισκέψεις όπως είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό θεωρώ πως έχει να κάνει, αν ισχύει, με πιθανότατα κατανάλωση των χρημάτων τους σε άλλους προορισμούς. Δηλαδή πηγαίνουν στις παραλίες, δεν ξέρω τι να πω, τα δώρα τους, το ένα το άλλο. Γενικώς όμως είναι μια καλή τουριστική χρονιά για μας.
0: Ξέρετε, Δήμαρχε, επειδή τις προηγουμένες ημέρες επικοινωνήσαμε, μιλήσαμε και με Χαλκιδική και με Πιερία, ξέρετε, κοντινούς αγαπημένους προορισμούς όπως είναι και τα νησιά των Σποράδων, ισχύει σχεδόν παντού φέτος αυτό. Και προσωπική εμπειρία έχω από τη Θάσο που βρέθηκα, βρίσκομαι κάθε χρόνο, έχω πολύ καλούς φίλους εκεί. Φέτος υπάρχει έτσι, θα έλεγα, αυτός ο προβληματισμός. Έχει ίσως να κάνει και με τα στενά οικονομικά δεδομένα όλου του κόσμου. Γιατί με το που ξεκίνησαν έτσι, δεν είναι?
1: Εννοείται. Θέλω να πω, ναι, δεν είναι το κυρίαρχο πάντως. Δηλαδή, τι εννοώ δεν είναι το κυρίαρχο? Δεν είναι αυτό που κυριαρχεί φέτος το καλοκαίρι, τουλάχιστον στο νησί μας. Διότι και τα έσοδα καλά πάνε και οι δουλειές καλά πάνε. Προφανώς, εάν έχεις τα ίδια με πέρυσι έσοδα ή και λίγο μεγαλύτερα, έχουν αυξηθεί τα έξοδα. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι δεν πάει καλά η χρονιά. Η χρονιά νομίζω πως είναι καλή. Όμως υπάρχει αυτό το φαινόμενο, σαν φαινόμενο υπάρχει. Δηλαδή λένε, ξέρω εγώ, οι εστιάτορες ότι βλέπουμε ανθρώπους που είναι πελάτες μας και τρώνε μια φορά τη μέρα αντί για δύο. Μα αυτό είναι όμως λογικό. Διότι πλέον οι συνήθειες έχουν αλλάξει και οι συνήθειες. Οι τουρίστες, οι επισκέπτες, όλοι ξοδεύουν όλοι τους την ημέρα στις παραλίες.
0: Ισχύει. Και υπάρχουν και πολλά ξενοδοχεία με πακέτα.
1: Εντάξει, δεν έχουμε εμείς πολλά πακέτα. Εμείς έχουμε πολύ λίγα στη Σκόπελο πακέτα. Εμείς έχουμε ελληνικό τουρισμό σε έναν βαθμό. Έχουμε ξένο τουρισμό από πρακτορία. Αλλά δεν έχουμε ξενοδοχεία με πακέτα. Είναι πολύ λίγα. Ένα-δύο ξενοδοχεία. Δεν έχουμε.
0: Η διασύνδεση με τη Θεσσαλονίκη απευθείας πώς πάει φέτος, κύριε Περίση? Είμαι σίγουρη.
1: Δηλαδή, θεωρώ ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι, θεωρώ, έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των επισκέψεων. Δηλαδή πλησιάζει το 50%, 47% από ό,τι μας λένε για τη Σκόπελο. Άρα για μας είναι πηγή ζωής σημαντική και αν είχαμε τη δυνατότητα τα εισιτήρια, τα δρομολόγια να τα γνωρίζουμε πολύ νωρίτερα από ό,τι βγαίνουν κάθε χρόνο, προφανώς θα ήταν και διαφορετική επισκεψιμότητα.
0: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας, ίσως και μια επέκταση.
1: Δεν είναι κατανοητό αυτό, όχι κατανοητό. Μπορεί να υπάρχουν και δυσκολίες άλλης φύσεως, όπως μας λένε από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Είχαν υποσχεθεί ότι θα το βάλουν στις τετραετίες επιδοτήσεις των άγωνων γραμμών, γιατί η γραμμή καλοκαιρινή αυτή από Θεσσαλονίκη θεωρείται αγωνιά. Αν δεν ήταν άγωνη, θα υπήρχαν εταιρείες που θα συναγωνιζόντουσαν για να έρθουν. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον.
0: Θα ήταν πάρα πολύ καλό όμως και θα ήταν εξίσου καλό να μπορούσε να επιμηκυνθεί η περίοδος κατά την οποία
1: όλα
0: έχουμε...
1: Όλα έχουν να κάνουν με το οικονομικό. Όλα. Καλά θα ήταν και όλο το χρόνο να είναι, αλλά όλα έχουν να κάνουν με το οικονομικό και η επιμήκυνση και όλα. Δηλαδή την βιωσιμότητα, γιατί αν υπήρχε η βιωσιμότητα θα δείχνει ενδιαφέρον ο επιχειρηματίας. Ένας επιχειρηματίας, αν υπάρχει κέρδος, θα δείξει ενδιαφέρον. Εάν δεν υπάρχει, δεν θα δείξει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει όμως ενδιαφέρον. Εμείς τουλάχιστον αυτό εισπράττουμε εδώ, ότι πάρα πολλοί κόσμος.
1: Είναι. Εσείς μπορεί να το εισπράτετε. Το ενδιαφέρον τι είναι, των δύο μηνών. Δεν ζει μια εταιρεία με δύο μήνες καράβι.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε αυτό έχετε δίκιο, γιατί οι Έλληνες συνήθως.
1: Δηλαδή, ενδιαφέρον, αφού σας είπα εγώ από μόνος μου ότι έχει τεράστια άφιξη, ναι, αλλά για δύο μήνες.
0: Από ποιες χώρες είναι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες?
1: Φέτος είναι από Ιταλία πολύ μεγάλος αριθμός. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Από εκεί και πέρα η Αγγλία πρωταγωνιστεί βέβαια στα νησιά τα δικά μας λόγω του αεροδρομίου της Σκιάθου.
0: Ναι.
1: Και οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρκετό ποσοστό. Ρουμανία, Βουλγαρία, Πολωνία, καλά, Γερμανία, σκανδιναβικές χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία. Φέτος η Ιταλία έχει μια φαίνεται αύξηση πολύ μεγάλη.
0: Ξέρετε, οι Ιταλοί το συνηθίζουν. Αν ανοίξουν κάποιοι το δρόμο, τόσο πολύ ακούγεται στη χώρα τους, στην περιοχή τους, που έρχονται μετά μαζικά, ναι, και σε άλλα νησιά.
1: Ναι, κάπως,
0: το έχουμε
1: κάπως
0: δει.
1: Έτσι γίνεται. Έχετε δίκιο. Συμφωνώ. Δηλαδή, κάτι γίνεται, κάτι ακούγεται, κάτι γράφεται και μετά το επισκέπτονται. Και αυτό γίνεται παντού. Σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται εξάλλου αυτό. Εμάς, δηλαδή, τώρα αυτή η ταινία του Μάμα Μία, η βοήθειά της δεν μπορείς να τη μετρήσεις. Δεν μπορείτε να μετρήσεις κανείς πώς είναι. Έχει αλλάξει τα δεδομένα για την αναγνωρισιμότητα του νησιού μας σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ισχύει.
1: Και έχουμε και κάτι άλλο. Φέτος φαίνεται πολύ περισσότερο. Δηλαδή, πόσα χρόνια μετά από το 9-10 που γυρίστηκε η ταινία, 11-12 έκανε τα μεγάλα νούμερα παγκόσμια και αυτά, τώρα έχουμε 26. Τώρα οι γάμοι είναι τόσοι πολλοί που οι άνθρωποι
0: ωραίο.
1: Που τους οργανώνουν και τους πραγματοποιούν. Κάνουν ακυρώσεις γάμων. Δηλαδή δεν έχουν μάλλον αρνήσεις, δεν έχουν χρόνο να τους βάλουν στους γάμους και στα σημεία που θέλουν να παντρευτούν. Προφανώς που ξέρετε είναι τα σημεία που έχουν αναδειχθεί και λοιπά.
0: Μέσα από τα γυρίσματα βέβαια.
1: Δηλαδή
0: σημεία
1: αυτό δεν το είχαμε ξανασυναντήσει και για του χρόνου πάλι είναι τεράστια η ζήτηση των γάμων.
0: Μου κάνει εντύπωση. Πάρα δεν το ήξερα καθόλου αυτό, κύριε Παρίση.
1: Ναι, αυτό
0: δεν
1: είναι
0: το ήξερα.
1: Ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Επίσης, και είναι και σε επιμήκυνση. Όταν λέμε επιμήκυνση, αυτοί που δεν ασχολούνται με τον τουρισμό δεν καταλαβαίνουν. Νομίζουν να επιμήκυνθεί κανένα μήνα, κανένα δύο μήνες. Δεν μιλάμε για τέτοια πράγματα. Δεν γίνονται αυτά. Η επιμήκυνση αφορά μέρες ή εβδομάδες. Και είναι τεράστιο το νούμερο βέβαια. Διότι αν υποθέσεις ότι οι χειμερινοί προορισμοί ζούνε και ευημερούν με διήμερα, Παρασκευή, Σαββατοκύριακα, καταλαβαίνουν τι σημαίνει μια ή δύο εβδομάδες επιμήκυνση, πριν ή μετά.
0: Φυσικά.
1: Εμείς αυτό στο οποίο στοχεύουμε τώρα είναι στον περιπατητικό τουρισμό, διότι φέτος κάναμε 120 χιλιόμετρα μονοπάτια πιστοποιημένα, με σημάνσεις, με καθαρισμούς, με τα πάντα. Θα συμμετέχουμε για πρώτη φορά στις διεθνείς εκθέσεις από φέτος για το εναλλακτικό τουρισμό και ιδιαίτερα των παύσης των μοναπατιών. Και ελπίζουμε ότι και σε αυτό το κομμάτι, όπως γίνεται τώρα με τη συμμετοχή μας και στις εκθέσεις γάμων και events, θα υπάρχει μεγάλη πρόοδος. Αυτό πιστεύουμε. Τα βήματα που κάνουμε είναι συγκεκριμένα, σιγά σιγά, χωρίς πυροτεχνήματα, να ανταποκρίνονται αυτά που λέμε με αυτά που βρίσκουν οι άνθρωποι εδώ, για να ξανά επισκέπτονται το νησί μας ή για να το προβάλλουν θετικά.
0: Ξέρετε, είναι.
1: Πολλές φορές κάνουμε επισκέψεις σε εκθέσεις ή σε meetings, διότι αυτό είναι μια καινούργια μέθοδος πλέον που θεωρώ ότι είναι σωστή. Σε μια έκθεση κανονίζεις ραντεβού με 10, 20, 30, 40 ανθρώπους του τουρισμού της χώρας που πας και κάνεις ένα ραντεβού σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα χώρο λόμπι και εκεί αναλύεις όλο το προϊόν που έχεις. Όταν λοιπόν αυτή η ανάλυση που κάνεις δεν αντιστοιχεί σε αυτό που βρίσκουν οι επισκέπτες, προφανώς την επόμενη χρονιά δεν θα τους δεις. Και αυτούς και τους ανθρώπους οι οποίοι προωθούν τον τουρισμό δεν θα τον δεις.
0: Έτσι, είναι βαριά βιομηχανία ο τουρισμός. Θέλει οργάνωση. Ακριβώς. Θέλει τα
1: Ακριβώς.
0: πράγματα να μπαίνουν σε μια σειρά. Και εδώ και χρόνια λέμε όσον αφορά στις σποράδες ότι η Σκιάθος είναι το πιο κοσμικό νησί, η Αλόνισος το πιο
1: Βεβαίως.
0: Ήρεμο για περιπετές και η Σκόπελος είναι το πράσινο, το καταπράσινο διαμάντι που συνδυάζει και τα δύο. Μπορείς να βρεις πολύ ίσχες γωνιές, πολύ ήρεμα μέρη, πολύ έτσι απομονωμένες εντός εισαγωγικών παραλίες κολπάκια.
1: Η Σκόπελος έχει ένα εκτός των άλλων ένα χαρακτηριστικό. Είναι το νησί στο οποίο θα συναντήσεις τα βράδια πολλά μαγαζιά με γνήσια ελληνική ζωντανή μουσική. Δεν το βρίσκεις αυτό σε κανένα άλλο νησί από αυτά όλα. γενικά. Μπορεί να βρεις μια ταβέρνα με μουσική ελληνική τουριστική.
0: Και πολύ καλό φαγητό. Θα πω εγώ, στη χώρα συναγωνίζονται μεταξύ τους πολλά καταστήματα εστίασης. Πολύ καλό φαγητό
1: και... πολύ καλό φαγητό και πολύ καλό φαγητό και πολύ καλά προϊόντα, διότι η Σκόπελος έχει και συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία αναζητούνται. Δηλαδή έχει την τυρόπιτα Σκοπέλου, έχει το μέλι Σκοπέλου,
0: υπέροχο,
1: έχει το λάδι Σκοπέλου, έχει τα δαμάσκηνα Σκοπέλου, έχει τη γίδα Σκοπέλου, ψάρια, μα ψάρια θα μπορεί να βρει παντού. Ο τρόπος που μαγειρεύεται μπορεί να είναι κάποιοι ιδιαίτεροι τρόποι. Έχει όμως και προϊόντα τοπικά που μπορεί να βρει κανείς.
0: Και κατά κοινή ομολογία είναι ένας προορισμός, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, Value for Money. Δεν είναι ένα πανάκριβο νησί, είναι
1: ακριβώς,
0: για το μέσο ταξιδιώτη.
1: Ακριβώς, και είναι και ένας προορισμός των οποίων όποιος δεν τον κάνει στη ζωή του δεν έχει δει το μισό παράδεισο. Απλά πράγματα.
0: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί στην αγαπώ πολύ τη Σκόπελο.
1: Έχει βρει τη μια πλευρά μόνο του παραδείσου. Πρέπει να βρει και την άλλη. Όπως λέμε, τη μια πλευρά του φεγγαριού, αυτό. Πρέπει να δει τη Σκόπελο για να δει το άλλο μισό του παραδείσου.
0: Δήμαρχε, καθημερινά έρχεται, γιατί δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς από το πρόγραμμα, ή 5 φορές την εβδομάδα έχουμε διασύνδεση.
1: 5 φορές την εβδομάδα. 5 φορές την εβδομάδα.
0: 5 φορές την εβδομάδα, δεν είναι καθημερινά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Δεν πειράζει.
1: Η σύνδεση ήταν μια εβδομάδα νωρίτερα, μια εβδομάδα αργότερα. Όχι τίποτα φοβερά. Αλλά κυρίως, κυρίως ήταν γνωστή στους τουριστικούς πράκτορες και στον κόσμο από το χειμώνα, τα πράγματα θα ήταν πολύ πολύ καλύτερα για όλους. Το θέμα είναι ότι η γραμμή αυτή κάθε χρόνο χρηματοδοτείται χάρη των περιφερειαρχών μας. Οι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας βάζουν ένα σεβαστό κονδύλι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ο καθένας, και άλλο τόσο βάζει το Υπουργείο. Αν το Υπουργείο είχε εντάξει τη γραμμή αυτή στην τετραετή κάλυψη, θα ξέραμε για 4 χρόνια ή 5, όπως έγινε από φέτος για τα υπόλοιπα νησιά, τάδε μέρα ξεκινάει, τάδε τελειώνει. Και πηγαίνει ο κόσμος να βγάλει δρομολόγια, μάλλον οι εταιρείες να ανοίξουν δρομολόγια που θα πέραν την εργολαβία, που θα πέραν αυτή τη δημοπρασία, και να κόβουν τα εισιτήριά τους από τον Οκτώβριο μέχρι το Μάιο-Ιούνιο που θα αρχίσουν να έρχονται στη Σκόπελο.
0: Και θα μπορούσαμε και εμείς εδώ, διάφοροι Βόρειο Ελλαδίτες, δεν αναφέρω μόνο στους Θεσσαλονικείς, να κανονίσουμε πιο εύκολα και νωρίτερα την μετάβασή μας, έτσι, για λίγες ημέρες στο νησί.
1: Έχει ένα πολύ μεγάλο μερίδιο επισκεπτών στο νησί μας, αλλά από την Θεσσαλονίκη. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλο, το πολύ θα με ρωτήσει κανείς, και τι διαφορά δηλαδή κάνει αυτό, πάνε και στο Βόλο, προφανώς πάνε στο Βόλο και έρχονται, άμα δεν είναι το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης, εκτός το ότι είναι η ευκολία του επιβάτη ή του τουρίστα, είναι μία πύλη στην κεντροανατολική Ευρώπη. Δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται από Θεσσαλονίκη είναι αυτοί που έρχονται με τα αυτοκίνητά τους από Βουλγαρία, Πολωνία, Τσεχία. Δηλαδή έρχονται
0: κάτω. Ρουμανία, Ουγγαρία, από τη Βορεια.
1: Κατεβαίνουν στο λιμάνι και έρχονται. Κατεβαίνουν στα νησιά μας. Αυτό είναι. Ενώ χωρίς αυτό σταματάνε εκεί πάνω, στη Βόρεια Ελλάδα. Σταματάνε στα παράλια της Βόρειας Ελλάδας. Έχει χιλιάδες τέτοιους. Κάποιους από αυτούς τους χιλιάδες ας πάρουμε κι εμείς.
0: Δεν θέλω να σας κρατήσω περισσότερο, γιατί μου είπατε ότι έχετε περιορισμένο χρόνο.
1: Έχουμε,
0: είπαμε, είναι και ημέρα.
1: Αυτά τις εκδηλώσεις όλες.
0: Ακριβώς.
1: Και διάφορα ζητηματάκια προσπαθούμε να τα κρατήσουμε, γιατί εμείς αυτό που θέλουμε τι είναι, είναι να, ο τουρίστας να αισθάνεται ασφάλεια. Αυτό, τίποτα άλλο. Να αισθάνεται ασφάλεια. Και για να αισθανθεί ασφάλεια σε κάθε επίπεδο, πρέπει εμείς να είμαστε στην τζίτα 24 ώρες 24 ώρες. Η ασφάλεια δεν είναι ασφάλεια ζωής μόνο. Είναι ότι θα σηκωθείς το πρωί, θα ανοίξει τη βρύση, θα έχει νερό. Ότι θα πας στην τουαλέτα, θα τρέξει κανονικά και
0: έτσι,
1: θα λειτουργήσει.
0: Βέβαια.
1: Ότι θα βγεις στον δρόμο και ο δρόμος θα είναι ασφαλής, σύγχρονος, καθαρός. Ότι θα πας να κυκλοφορήσεις το βράδυ και θα ανάψουν τα φώτα του οδοφωτισμού. Αυτά είναι τα βασικά. Ότι θα σηκωθείς το πρωί και θα έχουν φύγει τα σκουπίδια από παντού και θα δεις ένα νησί ολοκάθαρο. Αυτά για να γίνουν θέλουν τρέξιμο 24 ώρες 24 ώρες, ένταση από τους εργαζόμενους, ένταση από το πολιτικό προσωπικό, καλές σχέσεις με όλους, κακές σχέσεις με αυτούς που πρέπει να έχεις κακές σχέσεις. Τι εννοώ δηλαδή κακές σε εισαγωγικά? Αυτός ο οποίος δεν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και βάζει το αυτοκίνητό του μέσα στην παραλία, στο κέντρο της παραλίας, πρέπει να το γράψει η αστυνομία και να έρθει μετά να γκρινιάσει, να λέει δήμαρχε με έγραψε η αστυνομία. Εσύ έγραψε, καλά έκανε και εσύ.
0: Ευτυχώς στη χώρα της Σκοπέλου κινείται κάποιος με τα πόδια, είναι τόσο όμορφα να κάνει τη βόλτα από μια μεριά στην άλλη.
1: Λέω τώρα ένα παράδειγμα να καταλάβετε ότι είναι όλα. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος άνεσης.
0: Ευσυχασμού, βέβαια.
1: Παραλία έχουμε να κάνουμε 40 χρόνια μπάνιο, αλλά δεν υπάρχει ούτε καν και για να πιούμε τον καφέ μας στον τρόπο στον τόπο.
0: Αχ, έχει γίνει όμορφη άμπελο. Τέλος πάντων, μας κάνετε να θέλουμε να έρθουμε στο νησί. Πραγματικά, δήμαρχε ξανά, γιατί έχουμε έρθει, δεν το συζητώ.
1: Να έρθετε, θα δείτε ένα νησί πολύ πιο ωραίο και πολύ πιο καλό από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Και αυτό είναι το αυτό που μας ευχαριστεί, είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που μας γράφουν μηνύματα μέσα στα site του Δήμου μας κλπ. Όπου λένε ότι μετά από 5 και από 10, ένας ο Γιαννουράκος, ο Γιάννης, ας πούμε, ο οποίος κάνει τη δουλειά αυτή, δηλαδή είναι ξαναγός σε πολύ μεγάλα κεντρικά κρουαζιερόπλια, λέει: ήρθα μετά από 20 χρόνια στο νησί και είναι το μόνο μέρος στην Ελλάδα που είναι καλύτερο από ό,τι ήταν πριν από 20 χρόνια. Και το έγραψε και ήταν πολύ θετικό, διότι διαβάσαν πάρα πολύ σκόλου.
0: Μια και το αναφέρατε. Εγώ σήμερα έβλεπα ρεπορτάζ αναλυτικό για διεθνή site που ξεχωρίζει τη Σκόπελο από τα νησιά της Ελλάδας ως ένα από τα, πώς να το πω, τα διαμάντια που δεν είναι τόσο γνωστά, γιατί ακούμε για άλλα μέρη γνωστοί προορισμοί στο νότο.
1: Όλα είναι πολύ όμορφα.
0: Και έχει μπει στους διεθνείς καταλόγους. Δηλαδή αρχίζουν οι άνθρωποι που ταξιδεύουν και γράφουν σε τέτοια site να ξεχωρίζουν τη Σκόπελο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Αυτό. Αυτό μας ικανοποιεί. Τα υπόλοιπα όλα εντάξει. Μια χαρά είναι.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε θερμότατα πραγματικά για τον χρόνο σας. Ευχόμαστε πολύ καλό υπόλοιπο τη σεζόν και όχι μόνο.
1: Και εμείς το ίδιο και με ηρεμία. Αυτό θέλουμε, να μην έχουμε απρόοπτα μόνο.
0: Έτσι, να είναι όλα καλά. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα μου σε όλους σας, εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλημέρα στην πανέμορφη Σκόπελο και από εμάς.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Και πάμε σιγά σιγά από τη Σκόπελο, που αλλού, στην Πιερία, την αγαπημένη, Φεστιβάλ Ολύμπου 2026. Ό,τι και να πει κανείς για αυτό το θεσμό, είναι λίγο, δεν υπάρχει. Κάθε χρόνο και πιο εμπλουτισμένος, πιο ωραίος. Νομίζω ότι ταξιδεύει παντού αυτό το φεστιβάλ. Δεν είναι τυχαίο, γίνεται φοβερή δουλειά όλο το χρόνο για να μπορούμε να απολαύσουμε όλοι εμείς σε τόσο ωραία σημεία της Πιερίας, στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου, στο Κάστρο του Πλαταμόνα, στην Κονταριώτισσα, σε πολλά σημεία, παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις, συναυλίες και όχι μόνο, μέχρι αστροπαρατήρηση έχουμε φέτος. Καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε θερμότατα για το χρόνο του, τον Γρηγόρη τον Παπαχρήστο, τον πρόεδρο του Οργανισμού Φεστιβάλ Ολύμπου. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, πολύ καλά, εσείς?
0: Πολύ ωραία και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη και περιμένουμε πώς και τι την άλλη εβδομάδα που θα έχουμε λίγες μέρες έτσι ελεύθερες να έρθουμε να παρακολουθήσουμε κάποια από τις τόσο ωραίες εκδηλώσεις. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
1: Ευχαριστούμε πολύ να έρθετε.
0: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας πλούσιο πρόγραμμα ως τις αρχές του Σεπτέμβριου, οπότε και ολοκληρώνεται το φεστιβάλ. Πώς ξεκίνησε? Είναι μεγάλη μέχρι στιγμής προσέλευση?
1: Ναι, είμαστε σχεδόν στα μέσα του προγράμματος. Και οφείλω να πω ότι μέχρι τώρα η πορεία των εκδηλώσεων είναι πολύ ικανοποιητική. Υπάρχει καλή προσέλευση κόσμου και ειδικά μας ικανοποιεί ότι οι θεατρικές μας παραστάσεις έχουν μια ιδιαίτερη συμμετοχή και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί

0: Το Φεστιβάλ Ολύμπου δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέατρο και κυρίως στο αρχαίο θέατρο. Άλλωστε έχει το αρχαίο θέατρο του Δίου, που εκεί γίνονται όλες οι θεατρικές παραστάσεις. Και νομίζω έχει μια άλλη βαρύτητα, μια παράσταση, μια τραγωδία, μια αρχαία κωμωδία να πραγματοποιείται σε ένα τέτοιο έτσι εμβληματικό χώρο όπως είναι το αρχαίο θέατρο του Δίου.
1: Συμφωνώ απολύτως και μια και... Και μια και το αναφέρατε, να πούμε ότι τώρα στις 8 του μήνα έχουμε την Αντιγόνη του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη. Στις 9 το παιχνίδι της Χαράς από την παιδική σκηνή της Κάρμεν Ρουγκέρι. Στις 10 την Ειρήνη του Αριστοφάνη.
0: Με την Ειρήνη την άλλη μέρα.
1: Έτσι, Καραθάνος Δελιβοριάς 30 φίλου, μεγάλη δύναμη
0: και
1: αυτό.
0: Και πάει λέγοντας μέχρι 8 Σεπτέμβρη.
1: Έτσι. Αλλά και πολύ ωραίες μουσικές συναυλίες. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά. Η επόμενη νομίζω είναι με την Ατάσα Μποφίλιου στις 12.
0: Νατάσα Μποφίλιου, ο Στέλιος ο Ρόχος στο κάστρο του Πλαταμόνα, η Πορτοψάλτη με τον Πορτοκάλουκο στο αρχαίο θέατρο του Δίου, αφιέρωμα στον Ρωσόμαστη Θέατρο Θεσσαλονίκη που έχει και καταβολές στην εμπειρία στο Γιώργο του Καζαντζή με τη Βελισσικό του Νταγάκη και την Αδελακούδη. Και θα κλείσουμε βέβαια στις 5 μια μεγάλη συναυλία με τον Γιάννη Πάριο, σε μία από τις τρεις μόνο συναυλίες που θα δώσει όλη την Ελλάδα. Η μία θα είναι σε εμάς. Και βέβαια υπάρχουν και μια σειρά από άλλες εκδηλώσεις που αυτό χαρακτηρίζει και το φεστιβάλ και το κάνει ιδιαίτερο από όλα τα άλλα. Υπάρχουν και ειδικές εκδηλώσεις, επιστημονικές ημερίδες, αρχαιολογικές ομιλίες, αρχαιολογικοί περίπατοι. Υπάρχει το γαστρονομικό φεστιβάλ που ήδη έχει γίνει με μεγάλη επιτυχία κτλ. Και επίσης και δικές μας παραγωγές, όπως είναι με την ομάδα πολυτροπικών δραστηριοτήτων, όπου παιδιά που εκπαιδεύονται όλου του χρόνου και στο τέλος παρουσιάζουν τη δουλειά τους αφού έχουν υποστεί μια σειρά από εργαστήρια. Χθες είχα μια πάρα πολύ εκδήλωση στο αρχαίο Δίο του Δίου με εισηγητές από το Πανεπιστήμιο του Αριστοτέλειου, όπου αναφέρθηκαν στο ρόλο της γυναίκας στο αρχαίο Δίο κατά την περίοδο της αρχαιότητας. Μια εκδήλωση που με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και με πάρα πολύ σημαντικές εισηγήσεις που άρεσαν ιδιαίτερα και αυτό μας χαροποιεί, γιατί όπως σας είπα, εμείς δεν είμαστε ένα φεστιβάλ μόνο που ψυχαγωγή, αλλά και που διαπαιδαγωγή.
1: Έτσι.
0: Και αυτό, σας είπα, το κάνει και ιδιαίτερο σε σχέση με τα άλλα φεστιβάλ.
1: Εγώ περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα μπορέσω να πάω και μια διάλεξη του πολύ αγαπητού σε εμάς εδώ. Έχω μιλήσει, συνομιλήσει μαζί του αρκετές φορές. Του Θωμά του Μπίσμα, αστροπαρατήρηση σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο. Αρχαία Λίβυθρα. Έτσι. Φοβερό το σημείο.
0: Που εκεί εκείνο το βράδυ, πέρα από την εισήγηση που θα κάνει ο κ. Μπίσμα, θα μπορούμε να, με τηλεσκόπια να παρακολουθήσουμε και τα άστρα σε μια περιγραφή από τον ίδιο.
1: Και είναι και το μέρος τόσο περίεργο, τόσο ιδιαίτερο. Νομίζω είναι ένας από τους τόπους που γινόταν ορφικά μυστήρια, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαχρήστο?
0: Ναι. Εκεί ήταν ο τόπος που ζούσε ο Ορφέας και υπάρχουν πολλές παραδόσεις και μύθοι σχετικά με αυτό που το κάνουν πολύ ιδιαίτερο αυτό το χώρο.
1: Και δεν είναι μόνο μύθοι, αυτό το αντίστροφο μαγνητικό πεδίο, πώς και πώς μου έχουν πει ότι το έχουν ζήσει, που βλέπεις τα οχήματα να πηγαίνουν να ανατρέπουν τους νόμους της φυσικής. Έχει μια, δεν ξέρω, έχει κάτι μυσταγωγικό το σημείο. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό.
0: Το φεστιβάλ, όλες οι εκδηλώσεις γίνονται σε τέτοιους χώρους, όπως είναι το κάστρο, όπως είναι ο Βυζαντινός Ναός στην Παναγία στην Κοτεριώτησα, όπου θα δούμε τη Ρίτα την Αγγελοπούλου σε ένα αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούτσικο. Θα δούμε επίσης στο αρχαίο θέατρο και τις Βάκχες, που το Ευρυπίδη, που φέτος γίνεται μια σύμπραξη το Εθνικό Θέατρο της Όφιας με το Κρατικό Θέατρο το δικό μας Θεσσαλονίκη και με το Φεστιβάλ Επιδαύρου, μια παράσταση η οποία θα παιχτεί στην αγγλική γλώσσα αλλά με δυνατότητα, θα έλεγα, με υπέρτυπους στα ελληνικά. Έτσι θα μπορούν και οι ξένοι να δουν μια παράσταση αρχαία τραγωδία στην αγγλική γλώσσα. Και αυτό το επιχειρούμε για πρώτη φορά και θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά θα το συνεχίσουμε και τα επόμενα χρόνια και με περισσότερες παραστάσεις.
1: Και νομίζω ότι θα ήταν παράληψη να μην το επικοινωνήσουμε στον κόσμο, γιατί άκουσα όλοι πριν από λίγες ημέρες ότι ο Όλυμπος πλέον έχει ενταχθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, ότι στο φάκελο στο φάκελο για τη διεκδίκηση αυτής της διάκρισης. Παίξατε ένα πολύ σημαντικό ρόλο ο οργανισμός Φεστιβάλ Ολύμπου.
0: Υπήρχε ειδική αναφορά στο Φεστιβάλ Ολύμπου, στο φάκελο, γιατί πέρα από όλα τα πλεονεκτήματα της περιοχής του Ολύμπου, γενικότερα της αρχαιολογικής εκεί περιοχής κτλ., συμπεριλαμβάνεται και το κομμάτι που έχει σχέση με τον πολιτισμό. Και εκεί ήταν φυσικό αυτό να συμβεί. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο Φεστιβάλ Ολύμπου, ότι περιείχε ο φάκελος και υλικό από το φεστιβάλ, με παραστάσεις που έχουν συμβεί εκεί πέρα, με τους χώρους που διαδραματίζει το φεστιβάλ και γενικώς για την ιστορία του θεσμού αυτού.
1: Έτσι, 55 χρόνια, δεν μιλάμε για μικρή ιστορία, μισός αιώνας.
0: Μισός αιώνας.
1: Έτσι, και λίγο παραπάνω.
0: Έτσι.
1: Κύριε Παπαχρήστο, ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Που για άλλη μια φορά ήσταν έτσι κοντά μας και μας έδωσε το στίγμα των επόμενων εκδηλώσεων και όχι μόνο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα. Αυτά, φίλες και φίλοι, και πραγματικά αξίζει κάποια στιγμή μέσα στο μήνα ή έστω στις αρχές του Σεπτέμβρη να κάνετε μια βόλτα και να παρακολουθήσετε κάποια από τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Φοβερή οργάνωση και τα σημεία εμβληματικά. Αισθάνεσαι διαφορετικά.

0: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά για το φινάλε της πρωινής ενημέρωσης του FM 100 με τι άλλο, με αθλητική ενημέρωση. Βάσο Τσάνα μαζί μας. Καλησπέρα, Βάσο.
1: Καλημέρα, Ευδοξία, σε όλες τις φίλες και τους φίλους της εκπομπής. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά περιμένουμε απόψε, καθώς στις 9 παρατέταρτο στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Anderlecht για την προκριματική φάση του Europa League. Και το ευχάριστο που βγήκε από τη χθεσινή μέρα είναι ότι ο αρχηγός του Ανδρίγια Ζίβκοβιτς τίθεται στην διάθεση του προπονητή του και έτσι ουσιαστικά ανακουφίστηκαν οι ασπρόμαυροι, καθώς υπενθυμίζουμε ότι ο αρχηγός του ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα 24 ώρα με έναν τραυματισμό. Όλα καλά λοιπόν, 9 παρατέταρτο, αναμένεται αρκετός κόσμος στο γήπεδο της Τούμπας προκειμένου να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ να κάνει το πρώτο βήμα της πρόκρισης κόντρα στην Άντερλεχτ, που βεβαίως δεν είναι μεγαφύριο αλλά δεν είναι και αμελητέα ποδοσφαιρικά υπόθεση. Και έχει χτυπήσει το καμπανάκι δύο φορές για τις ελληνικές ομάδες, καθώς και χτες μετά τον Ολυμπιακό που δεν τα κατάφερε στο πρώτο του παιχνίδι για να πάρει την νίκη, και ο Παναθηναϊκός κόνταψε και αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με την βουλγάρικη ΤΣΕΣΚΑ 1948, και πρέπει και αυτός να κάνει τη δική του υπέρβαση για να πάρει την πρόκριση στη ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη. Από εκεί και πέρα, χτες είχαμε φιλικό παιχνίδι, το πρώτο εντός ελληνικών συνόρων για τον Άρη, κόντρα στον Πανθρακικό που ανέβηκε στην Super League 2. Οι Κίτρινοι νίκησαν με 5-1, ενώ ξεκαθάρισε και το τοπίο σχετικά με την έδρα του αγώνα κυπέλου, νοκάου του αγώνα κυπέλου που θα δώσει ο Ηρακλής με τον Βόλο. Τελικά προκρίθηκε το γήπεδο των Σερών. Εκεί θα επιδιώξουν οι Κενόλες και να πάρουν την πρόκριση.
0: Ευχαριστούμε θερμότατα, Βάσο, για τις λεπτομέρειες για το ρεπορτάζ. Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει, τα έχουμε και αυτά. Και εμείς εδώ στο στούντιο του FM 100 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν συντονισμένοι, που ήσασταν κοντά μας από τις 10 το πρωί. Μένετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Έτσι, πολύ ωραίες μουσικές επιλογές των παραγωγών μας. Και δεν ξεχνάμε, στη μία το μεσημέρι, τα πάντα για την πόλη. Μεσημέρι στην πόλη με τον Πολ Μαυρόπουλο, και αμέσως μετά βιταμίνη P με την Παλμύρα Σλάνογλου. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με χαμηλές ταχύτητες διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο τμήμα της περιφερειακής μεταξύ Τούμπας και 40 Εκκλησιών. Ενώ πριν από λίγο σημειώθηκε και ένα τροχαίο στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, με αναγιοταχή να βυσχεραίνει περαιτέρω στο σημείο την κυκλοφορία. Χαμηλές οι ταχύτητες στην λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Χαμηλώνουν επίσης ταχύτητες κατά διαστήματα αυτή την ώρα στην Αδριανούπολος και στη Γεωργίου Παπανδρέου. Όσο αφορά στο κέντρο, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα, παρά μόνο καθυστερεί σε τμήματα της Κατσιμίδη και της Εγνατίας. Αυξημένη αυτή την ώρα κίνηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, αλλά και στον κόμβο του αεροδρομίου. Αισθανόμαστε δικαιωμένοι από την ενσωμάτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας. Η τεχνολογία πρέπει να τεθεί προς όφελος των παραγωγών, τόνισε. Σημείωσε δε ότι είναι μια μεγάλη μέρα για τον πρωτογενή τομέα και ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν οι παραγωγοί να ενημερωθούν για τις δυνατότητες της πλατφόρμας My Agro που παρουσιάστηκε νωρίτερα. Η συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής είναι σε εξέλιξη. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, τρίμια αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν κατά τη χθεσινή υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την άμεση ανακούφιση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Τρεις πληγές τους στην ίδια ώρα μετρούν Δυτική Αττική και Βιωτία μετά το πέρασμα της πυρηνής λαλαπάς. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα, παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική ωστόσο να παραμένει σε επιφυλακή. Για σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, όπως και τις προηγούμενες ημέρες σε Αττική και Βιωτία, αλλά και στην Εύβοια. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το πρωί στη Σιτία στην περιοχή Καρύδη σε έκταση με χαμηλή βλάστηση, χάρη στην άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής δυνάμεις, της οποίας παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση. Επιστρέφει απόψε στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορουμένη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων εργαζόμενων στην τράπεζα και ενός αγέννη του παιδιού. Η μεταφορά της από τη Βρετανία στην Αθήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί το βράδυ με επιβατική πτήση. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή επέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Προθεσμία στις 10 Αυγούστου για την έκδοση αφημί έχουν όσοι έγιναν γονείς έως τις 31 Ιουλίου. Άνοιξε χθες πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Μεγάλο το ενδιαφέρον των διοικητικά δικαιούχων. Οι ενδιαφερομένοι μπορεί να υποβάλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά στο vouchers.gov.gr με βάση το λίγο αριθμό του αφημί με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ έως τις 21 του μήνα. Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ήταν οι ειδήσεις στις 12 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το άκουσες. Το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλου.

0: Πώς λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
0: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφισταμένης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, κατέθεσε επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Σαν κίνηση του Υπουργείου, τονίζει ότι νέες επενδύσεις για την ενέργεια να μένουν να ξεπεράσουν το 1 δις έως το 2028. Στην παρουσίαση της ΑΔΕ για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας My Agro, που αφορά στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης και στοχεύει στον εξυγχρονισμό της διαδικασίας για τους αγρότες, παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση πόρων. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες, τρίμνη αναστολή συμβάσεων εργασίας αλλά και υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων στις περιοχές που κάηκαν, μεταξύ των μέτρων που αποφασίστηκαν στη χθεσινή υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως τόνισε ο ίδιος, η πολιτεία θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για την άμεση ανακουφίση των πληγέντων από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Στο μεταξύ, τις πληγές τους μετρούν Δυτική Αττική και Βοιωτία μετά το πέρασμα της πυρηνής Λέλαπας. Δεν υπάρχουν πλέον ενεργά μέτωπα παρά μόνο καπνογόνα σημεία, με την πυροσβεστική ωστόσο να παραμένει σε επιφυλακή με το φόβο αναζωπυρώσεων. Και σήμερα είναι πολύ ψηλός ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, Αττική, Βοιωτία και Εύβοια. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της θητείας στην περιοχή Καρύδης, έκταση με χαμηλή βλάστηση, χάρη στην αμέση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, δυνάμεις της οποίας παραμένουν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεση. Επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη κατηγορούμενη για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το Μάιο του 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών ανθρώπων, εργαζόμενων στην τράπεζα και ενός αγέννη του παιδιού. Η μεταφορά της από τη Βρετανία στην Αθήνα θα γίνει το βράδυ με επιβατική πτήση. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται η συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ένα παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή, επέκτησαν παιδί μετά την αρχική καθάριση. Προθεσμίως στις 10 Αυγούστου για την έκδοση αφημί έχουν όσοι έγιναν γονείς έως τις 31 Ιουλίου. Ήταν οι ειδήσεις στη μία από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 2. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είναι κοντά ο Πόλης Μαυρόπουλος, ξεκινάει η εκπομπή Μεσημέρι στην Πόλη με τον Πόλη.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
7: Μπλα μπλα μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πο πο πο.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: 7 λεπτά στο μεσημέρι της Πέμπτης μετά τη μία. Καλώς ήρθατε. Εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, μεσημέρι στην πόλη, ο Πόλης Μαυρόπουλος στο μικρόφωνο. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα, καλώς με βρήκατε. Επισκέψη σήμερα, Σοφία Ασαρίντες. Μ' αρέσει, το έχεις στα social media. Ασαρίντες.
1: Είναι πιασάρικο στο Instagram.
0: Α, είναι πιασιάρικο.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Γεια σου, Σοφούλα, τι κάνεις?
1: Καλά, πολύ καλά.
0: Πήρες τον θρόνο 2, εκεί συνήθως καθόταν ο Γιώργος. Το στείλαμε να κάνει τα μπανάκια του. Μόνο μπάνια δεν κάνει το αγόρι μας, δεν πειράζει.

Ξεκίνημα σήμερα με το Fade to Grey. Το Fade to Grey που το ακούμε σε αυτήν την υπέροχη διασκευή. Σας έχω μιλήσει ούκολικες φορές, αρχές δεκαετίας του 80, τότε στις ωραίες αυτές εποχές εκεί στη Λίντο. Τότε σε εκείνες τις εποχές που ξεκινούσε το πρόγραμμα το Σάββατο 8 παρα 10. Ναι, ναι, υπήρχαν και αυτές οι εποχές. Θα το ξαναπώ, όταν πρωτοβγήκε ήταν φοβερό από τους Βυσάς και ξεκινούσε πρόγραμμα ο Πολυκαρπίδης με αυτό, με το Fade to Grey. Εδώ είμαστε, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2 με όλα αυτά που σας έχουμε μέχρι το φινάλε. Την καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη, ο οποίος μου γράφει για τον Παναθηναϊκό που ήταν κακός, όντως κακός ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός χάλια. Ευελπιστούμε ότι σήμερα θα δούμε τα καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που έχει και Γιαννούλη πλέον. Βουτυράκη, χαρά.

διαβάζω για τους παίκτες που έρχονται στην Ελλάδα, ας πούμε το Γιαννούλη, με τις υποδοχές αυτές. Και διαβάζω το τι γίνεται στην Τουρκία, ας πούμε στην Trabzonspor, που έκανε τον Ομπάμα με τον Σαλάχ. Και υποδέχθηκαν οι φίλοι και οπαδοί της Trabzonspor τον Αιγύπτιο με έναν τεράστιο ενθουσιασμό. Από την τραπεζούντα είναι η Trabzonspor και εκατοντάδες, δεν ήταν εκατοντάδες, χιλιάδες πιστεύω ήταν, οι φίλοι της ομάδας πλημμύρισαν το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Ο Αιγύπτιος άσος που άφησε τη Λίβερπουλ.

Liverpool μετά από 9 χρόνια τρομερών επιτυχιών. Τον καλωσάρισαν με ένα φοβερό βίντεο. Εκεί να δείτε υποδοχή. Ας έπαιρνε και εδώ καμία ομάδα, κανένα παίκτη του βελικού του Σαλάχ και να δείτε τι θα γινόταν. Ο Σαλάχ που απολαμβάνει τώρα αυτά που πρέπει να απολαύσει ο άνθρωπος στη Μύκονο. Πού αλλού, στη Μύκονο.

0: Εδώ στα δικά μας να πούμε πως σήμερα η μέρα ήταν γενικά της ταλαιπωρίας. Αφού στο μετρό τη δεύτερη φορά που είχαμε τα τεχνικά θέματα ήμουνα μέσα, το πέτυχα 10 λεπτά εκεί στο σταθμό της Αγίας Σοφίας. Περιμένουμε ανακοινώσεις, ξανά ανακοινώσεις. Κάποια στιγμή κουράστηκα από τις ανακοινώσεις. Κουράστηκα από τις ανακοινώσεις και λέω δεν αντέχω να το ξανακούω συνέχεια αυτό το πράγμα. Κατέβηκα στην Αγία Σοφίας, βγήκα, έκανα μια βόλτα, γύρισα, πήγα Βενιζέλου, Ίωνος Ραγούμι. Πέρασε κανένα 25 λεπτό, λέω πού θα πάει το τεχνικό το θέμα, θα έχει λήξει. Και όντως είχε λήξει, πήρα το μετρό, αλλά όπως πληροφορήθηκα είχαμε και το πρωί πάλι ταλαιπωρία, είχαμε πάλι τεχνικό πρόβλημα. Ας ευχηθούμε να είναι τα τελευταία προβλήματα και ας ευχηθούμε κάποια στιγμή να δούμε επιτέλους και την Καλαμαριά.
1: Αμήν και πότε. Αμήν και πότε.
0: Γιατί σου βουλά, την περιμένεις πώς και πώς.
1: Είναι δίπλα από το πατρικό μου.
0: Να επισπευθεί το

0: Και σήμερα υψηλές θερμοκρασίες. Τα έξυπνα κινητά μας δείχνουν 34. Όπερ και σημαίνει ότι σίγουρα έχει 35 και βάλε. Αυτό, Σοφία, το έχεις παρατηρήσει. Πώς το εξηγείς? Το έχω σχολιάσει πάρα πολλές φορές με τον Γιώργο. Για το λέω, ρε παιδί μου, κάθεται εκεί που κάθεσαι εσύ. Του λέω, τι δείχνει το έξυπνο κινητό σου? Μου λέει, πάντα κάποιους βαθμούς, 32, ξέρω εγώ. Βγαίνουμε έξω, η πραγματική θερμοκρασία πάντα είναι έναν με δύο βαθμούς παραπάνω, πάντα. Πώς το εξηγείς εσύ?
1: Το λεγόμενο...
0: Που ασχολείσαι με την τεχνολογία, λέμε τώρα.
1: Το λεγόμενο real feel που λέμε. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι παίζουν ρόλο σε αυτό. Ένας εξ αυτών, εδώ στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, είναι και η υγρασία, πιστεύω.
0: Και επηρεάζει τα κινητά μας?
1: Όχι, όχι. Επηρεάζει εμάς το πώς αντιλαμβανόμαστε την θερμότητα.
0: Όχι, αφού μετά μπαίνεις στο αμάξι, βλέπεις εκεί την πραγματική θερμοκρασία. Εκεί βλέπεις, ας πούμε, τώρα λέει 34. Μπαίνεις μέσα και λέει 35 ή 36. Και εκεί διαπιστώνεις ότι αυτό που νιώθεις, ότι σίγουρα έχει κάτι παραπάνω.
1: Είναι και λίγο το μπούκωμα που λέμε
0: το
1: από,
0: μπούκωμα,
1: την,
0: το μπούκωμα,
1: από την υγρασία.

Χθες σε όλα τα τοπικά sites είδαμε ρεπορτάζ, είδαμε εικόνες, είδαμε βίντεο για το τι γίνεται στο σιναριακό σταθμό των Ευζώνων με τις ουρές των αυτοκινήτων που σχηματιζόταν χιλιόμετρα από ουρές, με τις πολύ ωραίες αναμονές, με αυτήν την απίστευτη ταλαιπωρία από τους Βαλκάνιους τουρίστες που εισέρχονται στην Ελλάδα. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προχθές καταγράφηκαν 42.000 διελεύσεις οχημάτων, με τις ώρες αναμονής, διαβάζω εδώ, να ξεπερνούν τις 3. Απίστευτο πράγμα, απίστευτη ταλαιπωρία, αφού οι άνθρωποι εκεί αναγκάστηκαν να σταματήσουν να κάνουν αναστολή των βιομετρικών ελέγχων των ταξιδιωτών, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι διέλευσης και να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία. Και όπως εξήγησε και ο πρόεδρος των ξενοδόχων στη Χαλκιδική, ο Γρηγόρης Οτάσιος, η κατάσταση έχει επηρεάσει πάρα πολύ τις κρατήσεις και του Μαΐου και του Ιουνίου, αλλά και αυτό το διάστημα, δηλαδή τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Είναι κάτι που το είχαμε τονίσει, το είχαμε επισημάνει ότι θα συμβεί. Ήταν μοιραίο να συμβεί. Εδώ είχε ουρές όταν πρώτο ξεκίνησε, που ήταν από την αρχές άνοιξης. Τώρα φανταστείτε τι γίνεται. Πόση ταλαιπωρία υφίστανται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θέλουν να έρθουν για διακοπές στην Χαλκιδική.

0: Τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram. Άντε social media ράδες, μάντε. Εσύ δεν πήγε, δεν πας καθόλου Μύκονο εκεί προς τα εκεί, δεν πας, ε? Δεν είναι το αγαπημένο σου νησί, φαντάζομαι.
1: Λοιπόν, θα σου πω, μου αρέσει Μύκονος,
0: ναι.
1: Αλλά την προτιμώ παλιά, με την παλιά την έγκλη που είχε.
0: Όλοι έτσι την προτιμάμε,
1: την
0: αλλά τι να κάνουμε.
1: Ακριβώς, την τελευταία φορά που πήγα ήταν το 2016 και ακόμη και αν ήταν η δεκαετία, ας πούμε, των 10, είχε τεράστια διαφοροποίηση με το πώς είναι τώρα, από ό,τι μαθαίνω από φίλους μου. Είναι σαν να έχει γίνει το δεύτερο Ντουμπάι.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Τιμή Ντουμπάι, οι τιμές είναι εξωφρενικές. Αλλά δεν πτωούνται.
1: Ναι,
0: πώς
1: ναι.
0: Τα καταφέρουν, παιδί μου, πώς τα καταφέρουν. Βλέπω και τα κορίτσια μας όλα τα αυτά.
1: Καλό μάρκετινγκ.
0: Πάντως τα μπάτζετ γενικά ζαλίζουν στην Μύκονο. Και στα beach club εκεί και στα εστιατόρια. Χαμός γίνεται με τους DJs. Το τι γίνεται με τα budget των DJs, αλλά και για να, όταν ένα μαγαζί, ας πούμε, δίνει σε έναν DJ 100.000 μεροκάματο, μιλάμε στους πολύ μεγάλους, στους διάσημους DJs, φτάνει, λέει, ακόμα και η αμοιβή κάποιου 250.000, ε. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε τώρα για την κορυφή των DJs, βέβαια. Γιατί υπάρχει και τρομερός ανταγωνισμός από τα πολύ high, ας πούμε, και τα VIP μαγαζιά της Μυκόνου. Αλλά φανταστείτε, όταν ένα μαγαζί αναγκάζεται να δώσει 100.000, 200.000 ή 300.000 σε ένα DJ, αυτά από πού θα βγουν? Πρέπει να βγουν από κάπου. Φανταστείτε ποιοι πάνε και τι λογαριασμούς πληρώνουν. Πάντως υπάρχουν και άλλα μαγαζιά που έχουν τους βασικούς DJ, τους resident DJs, που εκεί τα πράγματα είναι λίγο πιο εφικτά, δηλαδή είναι πολύ πιο λογικά τα νούμερα. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτείς, μήπως πρέπει να γίνεις DJ,
1: Τώρα αγγίζεις την καρδιά μου, αγγίζεις.
0: Why you acting this way? I just need some attention. Yes, attention.

0: έλα Σοφούλα, πες μου με τι θέλεις να ασχοληθούμε τοπικά, με τόπιο Hollywood, με τα διεθνή, να πάμε στο εξωτερικό, έχουμε πολλές ειδήσεις. Τι να πρωτοπιάσουμε, πες μου.
1: Ό,τι σε τραβάει περισσότερο.
0: Εντόπιο Hollywood.
1: Πάμε.
0: Διάβαζα για το φίλο μου τον Στράτο, τον Τζόρτζο Γλου. Παλιά κάναμε... Γιατί γελάς, κάναμε παρέα. Παλιά κάναμε παρέα, γελάς. Όχι, πες μου γιατί γελάς, τι. Το αγόρι, τι.
1: Off the record αυτό τώρα.
0: Τι, θες να σχολιάσεις το μαλλί. Τι, όχι. Ο οποίος μου έγινε βάψο μαλλιάς, γιατί ρε παιδί μου.
1: Κοίταξε,
0: είναι... Αυτό με το βάψιμο του μαλλού, αυτό, έχω θέμα, να ξέρεις, έχω θέμα αυτό το κομμωδινί. Το κομμωδινί που βάφουν το χρώμα με τρελαίνει, δεν μπορώ, δεν το μπορώ.
1: Πρέπει και να το υποστηρίζεις λίγο νομίζω.
0: Ό,τι και να υποστηρίζεις, το κομμωδινί είναι το χειρότερό μου, δεν μπορώ το κομμωδινί. Έκλεισε τα 61 ο Στράτος ο Τζόρτζογλου και έκανε χθες ανάρτηση με αφορμή τα γενέθλιά του. Έγραψε ότι προτιμά να μετρά την ηλικία με τους φίλους που έχει δίπλα του και όχι με τα χρόνια που περνούν. Όπου είναι και βαθιστόχαστο.
1: Όχι,
0: είναι φιλοσοφημένος. Όταν αρχίζει έτσι αυτά τα φιλοσοφικά, κάποια στιγμή δεν μπορεί να το παρακολουθείς γιατί μπερδεύεσαι. Το πάει αλλού. Το καίει. Το καίει. Το καίει. Και ευχαρίστησε παράλληλα και τους διαδικτυακούς του φίλους για τις ευχές που του έστειλα. Εστιάζει με στις ευχάριστες εμπειρίες που έχει βιώσει μέχρι σήμερα και σημείωσε πως είναι τόσο όμορφο να ζεις.
1: Το όμορφο...
0: Είναι πρωτόγνωρο αυτό, βέβαια.
1: Είναι πολύ καινούργο, όμορφο.
0: Γίναμε πιο σοφοί κι εμείς,
1: βέβαια.
0: Είναι πιο όμορφο να ζεις.
1: Αποκτήσαμε κι εμείς σοφία.
0: Κοίταξε, η πολλή αμπελοφιλοσοφία καμιά φορά, να σου πω κάτι, όταν βλέπεις κάποιον και ξεφεύγει, να ξέρεις, επηρεάζεται από το χρώμα. Όταν βάφει πολύ το μαλλί, επηρεάζει το χρώμα, να ξέρεις. Πάντα. Γι' αυτό να αποφεύγεται τις πολλές βαφές.

0: τόπιο Hollywood θέλει το κορίτσι. Εδώ είμαστε και λίγο κουτσομπόλες. Μόνο ο Φρέντο μου θα είναι κουτσομπόλης. Άμε και εγώ λίγο. Καλά τώρα μίλησα. Ο Φρέντο είναι το σκυλάκι μου, να ξέρετε και εσείς που δεν ξέρετε. Δηλαδή είναι ο αρχικουτσομπόλης.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Απίστευτο, απίστευτο.
1: Τι κάνει δηλαδή.
0: Τον έχω βγάλει παρατσούκλι, ο κουτσομπόλης. Γίνεται χαμός. Και τελικά όπου υπάρχει καπνός, πάντα υπάρχει φωτιά. Είναι σοφά όλα αυτά που έχουμε ακούσει, όλα τα ρητά από τους παλαιότερους. Όλα είναι σοφά. Και τώρα αυτό γιατί το λέμε, για την περίπτωση Ανδρομάχης και Γιώργου Λιβάνη. Μετά τις έντονες φήμες, τελικά από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, χωρισμός μετά από ένα χρόνο. Και τώρα πρόσφατα γέννησε και Ανδρομάχη το παιδί τους.
1: Ναι.
0: Ένα χρόνο, ρε παιδί μου. Τι γίνεται, τι κακό είναι αυτό σήμερα. Δεν αντέχουν οι σχέσεις και οι γάμοι στον χρόνο. Είναι απίστευτο. Οι ρυθμοί φταίνε, δεν ξέρω, το διαδίκτυο φταίει. Είναι καταιγιστική πραγματικά οι ρυθμοί.
1: Είναι οι ρυθμοί.
0: Τα μηνύματα που δεχόμαστε από
1: είναι
0: το ίντερνετ.
1: Είναι και η ψευδέστηση επιλογών ακριβώς. Νομίζουμε ότι αν κάποιος μας μιλήσει, ενδεχομένως είναι ο επόμενος σύντροφός μας και ακόμη δεν το ξέρουμε προσωπικά. Και σου λέει, εντάξει, έχουμε επιλογές εδώ πέρα.
0: Και τώρα δες τι γίνεται, τι πρόσεξε ο κόσμος. Εκτός από το κομμάτι που ανέβασε το καινούργιο της, ότι εγώ είμαι πιο άντρας από εσένα, στάθηκε η αφορμή για να πάρουν φωτιά όλα αυτά τα σχόλια. Κάτι άλλο που δεν πέρασε απαρατήρητο είναι ότι κατά τη διάρκεια του βίντεο παρατήρησαν πάρα πολύ πως από τα χέρια της τραγουδίστριας έλειπε η Βέρα. Δες τι ψάχνει ο κόσμος και πως τα παρατηρεί όλα και με τι ασχολείται. Είναι απίστευτο πραγματικά. Δεν ξέρω, εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου έτσι θέλω να ευχηθώ να τα ξαναβρούν. Μ' αρέσει αυτό το ζευγάρι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι και πάρα πολύ αγαπημένο. Είδα το πρόσωπό σου πάλι
0: σε κάποιο story έτσι τυχαία. Πολύ ωραίο το remix από τον φίλο μου τον Αντώνη τον Δημητριάδη. Ορίστε ο Αντώνης. Στη Μύκονο. Οργιάζει στη Μύκονο. Πολύ ωραίο το remix στη Μαργαρίτα.

0: Γρήγορα δεν τελείωσε.
1: Γρήγορα και θέλαμε κι άλλο.
0: Θέλαμε κι άλλο. Έρχεται το κι άλλο. Να πούμε και μία πολύ ωραία είδηση, γιατί ξεκινήσαμε φουριόζοι και δεν είπαμε για τη σπουδαία διάκριση που κατέκτησε ο Οδυσσέας Μίτσας, ο 22χρονος αθλητής kickboxing από τη Θεσσαλονίκη που κέρδισε χάλκινο μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες στο Τορόντο της Ιταλίας. Όπου για πρώτη φορά φέτος το άθλημα συμπερίληφθηκε στο πρόγραμμα. Μπράβο του, πολλά συγχαρητήρια στον Οδυσσέα.

0: στο φούλα οδηγάς.
1: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Οδηγάς. Τι ωραία. Έτσι λέμε. Οδηγάς. Οδηγείς.
1: Ήταν πιο εκφραστικό. Όχι, όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Κάτσε, μικρούλα είσαι, βρε. Περίμενα να μεγαλώσει λίγο μετά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του News Auto που διαβάσαμε, από τις αρχές του 26 μέχρι και σήμερα έχουν βεβαιωθεί περίπου 200.000 κλήσεις αποκλειστικά και μόνο για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Αριθμός που αποτυπώνει το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος στους ελληνικούς δρόμους. Προσέξτε, μόνον για μία παράβαση, έτσι. Όχι για το σύνολο των κλήσεων, μόνον για το κινητό. Αφήστε το πάντα έτσι λέω, το ρημάδο κινητό στην άκρη όταν οδηγείτε. Αφήστε το. Γιατί κατ' εμέ ένα 70% των ατυχημάτων οφείλεται στο κινητό. Και πραγματικά δεν μπορώ ακόμα να το χωνέψω, να το συνειδητοποιήσω μετά από όλα αυτά που γίνονται, να συνεχίζουμε να μιλάμε στο κινητό, να στέλνουμε μηνύματα. Και όταν βλέπω, προχθές πάλι την είδα πάνω στην περιφερειακή, θα τρελαθώ. Πήγα δίπλα της, έκοψα ταχύτητα σοβία και την κορνάριζα.
1: Βαφόταν. Βαφόταν.
0: Όχι. Είχε το κινητό μπροστά στο τιμόνι και έστελνε μηνύματα και πήγαινε μέσα στον δρόμο, στην περιφερειακή που είναι ο πιο επικίνδυνος δρόμος στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι όπως είναι. Είναι απίστευτο πραγματικά. Δεν χαμπαριάζουμε. Δίπλα τη συνέλεγα, με κοιτούσε περίεργο. Ξανασυνέχισε. Δηλαδή είναι απίστευτο πραγματικά. Απίστευτο. Δεν βάζουμε μυαλό με τίποτα.

0: Όλο το χρόνο τώρα λέει. Εντάξει, τραγουδάρα, αλλά καλοκαίρι όλο το χρόνο στην καρδιά μου θα βαριόμασταν. Όλο το χρόνο καλοκαίρι.
1: Έχει κάποιες η κοπέλα, έχει κάποιες. Ναι.
0: Αυτό. Είναι αυτό. Αυτό που λέει, αν έχεις κάψες, έτσι είναι. Αυτά παθαίνεις. Γι' αυτό εμείς κοιτάμε έτσι να είμαστε ισορροπημένοι και στις κάψες και σε όλα.
1: Το καταδύναμε.
0: Για να μας αρέσουν όλες οι εποχές.
1: Βεβαίως.
0: 33 λεπτά μετά τη μία. Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για το πακετάκι μας που είναι μικρούλι και παρερχόμαστε αμέσως μετά.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
8: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
9: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
8: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
9: πολύ καλή μουσική,
8: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
9: Μεσημέρι στην πόλη με τον πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη, εδώ στο Δημοτικό Ραδιοφωνό Θεσσαλονίκης FM 100. Από τα παλιά και πολύ πολύ αγαπημένα. Να πούμε πως αυτή την ώρα έχουμε ένα θεματάκι στην περιφερειακή από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τον κόμβο του Επταπυργίου. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα. Από δυτικά προς ανατολικά δεν έχουμε απολύτως κανένα θέμα. Λίγο ένα, κάτι μικρό καθυστερήσει εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα. Γενικά η πόλη κινείται πάρα πάρα πολύ καλά αυτή την ώρα. What have I got of my own? What have I got of my own? Θα μου πείτε πόσοι μείνανε. Μήπως είμαστε από τους πολύ λίγους που είμαστε ακόμα στην πόλη.
1: Και παραδόξως, είχε πάρα πολύ κίνηση, έχω να σου πω, στην Τζιμισκή. Πάρα πολύ κίνηση, δεν το περίμενα.
0: Είχε κίνηση.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιες ώρες.
1: Τα τελευταία ψώνια για το 15 Αύγουστο.

αποτελέσματα αναλύσεων δειγμάτων που έχουν μέχρι στιγμής. Στις δύο από τις τρεις εκθέσεις τα αποτελέσματα ήταν εντός των προβλεπόμενων ορίων. Δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί υπήρξε μια τρομερή αναστάτωση. Ο κόσμος ανησύχησε, θορυβήθηκε. Τους είπανε με ανακοινώσεις να μην πιούν νερό, να είναι προσεκτικοί κλπ. Δηλαδή, πώς, από πού το διαπιστώσανε όλο αυτό, χωρίς να δώσουν για τις απαραίτητες μικροβιολογικές μελέτες κλπ. Και φοβήσανε, τρομοκρατήσανε, η αλήθεια είναι, τόσο πολύ τον κόσμο. Και βγήκαν τώρα να πάρουν πίσω όλα τα προηγούμενα και να πούνε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Μη χειρότερο. Τώρα οι πόντιοι θα λέγανε, μ' ό,τι πίστης, δηλαδή, Παναγία μου και το δράμα μας, έτσι.

0: Την καλησπέρα μου στον Δημήτρη το Φιάδρα στην Πάτρα και λέω έχεις κομπλιμέντα από το Δημήτρη. Τι ωραία φωνή έχεις δίπλα σου.
1: Μεγάλη μου τιμή.
0: Ευχαριστώ. Είσαι ο φούλα μας. Ενώ είχαμε και κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί περιστατικό κακοποίηση ζώων από τον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Μπορεί να άργησε και λίγο και πρόκειται και αυτή την υπόθεση που την είχαμε επίσης αναφέρει και την είχαμε σχολιάσει με αυτές τις εικόνες πραγματικά που μας έκαναν όλους να μείνουμε έκπληκτοι, εμβρόνητοι, να ανακτήσουμε με αυτούς που είχαν βάψει με πορτοκαλί, λαδομπογιά, τα καβούκια από τις χελώνες. Και τώρα θα κληθούν οι ιδιοκτήτες των δύο οικοπαίδων στην Ευκαρπία που είχαν εντοπιστεί οι τέσσερις κακοποιημένες χελώνες να λογοδοτήσουν. Δηλαδή πόσο αμπαζούρ πρέπει να είσαι για να πάρεις τις χελώνες να τις βάψεις με λαδομπογιά πορτοκαλί. Πόσο αμπαζούρ. Θα λάβουν όλες οι λάμες από τα αμπαζούρ.

Εδώ ξέρετε τι γίνεται. Αλλού ξεκινάμε, από αλλού ξεκινάμε και αλλού η ζωή μας πάει. Αλλού η μουσική μας πάει, αλλού εσείς μας πάτε. Μας ζητάτε και τραγούδια. Αυτό το τρένο των 8 που έχει κάνει. Είχε κάνει και παλαιότερα, κάνει σκίζει και κάνει πάταγο. Φοβερό το remix.

0: για την ώρα που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με φοβερές θερμοκρασίες, με αυτά τα σαραντάρια. Και πολλές φορές ξεπερνούν και τους 40 βαθμούς σε πολλές περιοχές. Θυμάστε τι γινόταν πριν από μερικές εβδομάδες σε Γαλλία, Ισπανία κλπ. Διαβάζω εδώ τώρα ότι στην Ανταρκτική κλίμα ψύχου σαρώνει τη Νέα Ζηλανδία. Έχει προκαλέσει η κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και οροπτώσεις ακόμα και σε παραθαλάσσιες περιοχές.
1: Ένας πικρός ουρανός, πικρός και ο χωρισμός.
0: Και σε μεγάλο μέρος της Νέας Ζηλανδίας ξυπνάνε οι άνθρωποι μέσα σε συνθήκες παγετού, χιονόπτωσης, χαλαζόπτωσης και ιδιαίτερα ισχυρών ψυχρών ανέμων. Σε τρεις περιοχές του νότιου νησιού ο υδράγγελος υποχώρησε έως και τους μείον 9 βαθμούς Κελσίου. Αυτά συμβαίνουν στη Νέα Ζηλανδία. Τώρα θα σας πω τι γίνεται και εδώ. Εδώ στο εντόπιο Hollywood, όπου ο φίλος μου σαρώνει. Γιατί είμαστε και social media ράδες μεταξύ άλλων και βλέπουμε τι γίνεται. Και όταν λέμε σαρώνει, ακριβώς όπως σας το λέω, Θοδωρής Φέρης σαρώνει στην κυριολεξία. Έχει σαρώσει όλη την Ελλάδα πραγματικά. Αυτό που γίνεται με τον αγαπημένο μου φίλο Θοδωρή δεν έχει ίσως προηγούμενο. Απίστευτο. Εσείς απολαύστε το από αυτή την εκτέλεση που ακούτε μόνον εδώ.

0: Γελάει, Σοφία, επειδή τραγουδάμε. Δεν με αφήνει να τραγουδά το θέμα, αφήνει.
1: Ευδοξία, εσύ μ' αφήνει. Ειδικά σε αυτό το ρεφρέν, μας μαγεύει όλου.
0: Τραγουδάω για να φεύγει κανένα. Αγκράτη.

0: χαμός γίνεται με τη γυναική ποδηλασία. Βγήκε ένα παράξενο σκάνδαλο, το διάβαζα χθες και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Αθλήτριες φαίνονται να χρησιμοποιούν ενισχυτικά μαξιλάρια σουτιέν. Ξέρετε, στο στήθος, ναι. Με σκοπό την αύξηση του όγκου του στήθους και την τροποποίηση της ροής του αέρα γύρω από το σώμα. Η μέθοδος αυτή, διαβάζω εδώ, είναι γνωστή ως chest fairing και παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη, μιας και μπορεί να μειώσει την αεροδυναμική αντίσταση των αθλητριών, προσφέροντάς τους ένα θέμητο πλεονέκτημα κατά τη διάρκεια των αγώνων. Ακούστε τι γίνεται και τι εφευρίσκουν, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Η Επιτροπή του Γύρου της Γαλλίας εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα και μεταξύ άλλων ανέφερε πως ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη συμμόρφωση σε σχέση με τα απαραίτητα αυτά στοιχεία των ενδυμάτων, τα οποία ενδέχεται να τροποποιούν τη μορφολογία των αθλητριών. Πού φτάσαμε! Απίστευτα!
1: Αν προσέχεις το μάθημα φυσικής.

0: οδεύοντας προς το φινάλε. Μην κάτσει να δω, να ρίξω μια σύντομη ματιά εκεί στα gossip που μας ενδιαφέρουν προς το τέλος πάντα στο πρώτο θέμα. Βλέπω πρώτη είδηση μετά από καιρό την Ελένη της καρδιάς, την Ελένη τη Μενεγάκη, που αποθανατίστηκε, λέει, για φαγητό στο Φυσκάρδο με το Μάκι.
1: Ωραία είδες.
0: Γιατί τελευταία πραγματικά είχα ανησυχήσει, γιατί έμαθα, είχα μάθει ότι δεν ήταν καλά και ήταν.
1: Είχαν βγει φήμες.
0: Σε διάσταση, αλλά τελικά μάλλον ήταν φήμες. Όχι, φήμες δεν μπορεί να ήταν. Είχαν τα θέματα τους, αλλά φαίνεται ότι τα βρήκανε και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτά πάντα υπάρχουν και πάνω θα υπάρχουν. Όταν τα βρίσκουν και συνεχίζουν οι άνθρωποι μέσα από τις σχέσεις ή από τους γάμους, είναι ίσως το πιο σημαντικό. Αυτά για το κορίτσι μας. Την Ελένη της καρδιάς μας, αλλά να πω τώρα κάτι άλλο. Ψάχνω, ανησυχώ. Σήμερα δεν βρήκα φωτογραφία. Δεν βρήκα φωτογραφία της Μαρίας Σολομού. Χθες ήταν η 32η φορά που την είδα αυτό το καλοκαίρι αποκαλυπτική με το μπικίνι της. Σήμερα δεν είδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ψάχνω ένα γονείο, δεν βρήκα. Αύριο. Από Τρίτη που θα είμαστε πάλι μαζί.
1: Και Τρίτη μέρα είναι.
0: Κάπου θα βρούμε, κάπου θα την πετύχουμε.

0: Τι ωραία ανακοίνωση έβγαλε ο ΠΑΟΚ για την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Εσύ που είσαι και στα σπρώμαυρα εδώ, κοίταξε καταρχά πριν μπει στο στούντιο, εδώ είπα τη Σοφία, επειδή είναι στα σπρώμαυρα, λέω πριν την πω οτιδήποτε μου λέει ναι, ΠΑΟΚ. Λέω όχι, με απογοήτευσε. Έπρεπε να πει, αλλά πού να ξέρει το κορίτσι, εντάξει είναι και πιο μικρό. Άσπρο μαύρο. Άσπρο μαύρο ήταν η εκπομπή μας τότε με τον Χρήστο Πορτοκάλου. Είχαμε κάνει πάτα από τότε, Σοφούλα.
1: Με έδωσε.
0: Αλλά πού να το ξέρεις. ΠΑΟΚ λοιπόν. Ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά. Αυτό ακριβώς.

0: Φοβερό κομμάτι, ακόμα φοβερότερο το remix.
1: Ανεβαστικό, ανεβαστικό.
0: Ήδη είμαστε στα 3 λεπτά πριν από τις 2. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε στο φούλα να τα πούμε.
1: Τι να πούμε?
0: Να αποχαιρετήσουμε το κοινό.
1: Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μια ακόμα πιο υπέροχη Παρασκευή, μια σου πλησιάζει.
0: Ναι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε πρώτα Θεός στην Τρίτη. Αύριο Πολύκαρπος πετάει για Ρόδο. Τρίτη πρωί θα είμαστε εδώ. Τρίτη μεσημέρι εδώ, μία η ώρα. Να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Καλή συνέχεια. Σας αφήνω με αυτό που έχουμε να το ακούσουμε μέρες.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά στη μεγάλη χώρα Αγρινή εκδηλώθηκε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με νέο οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Άλλη μια φωτιά σήμερα πριν από λίγο συναγερμό στην πυροσβεστική, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αεριοχώρη, όπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και 2 αεροσκάφη. Στο μεταξύ, υποπλήρη ελεγχοτέθηκε η φωτιά στην περιοχή Καρύδη της Σιτίας. Επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και αποζημίωση των πυρόπληκτων, προανήγγειλε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Από τη Δευτέρη, ανακοινώσει των Δήμων που επλήγησαν, προκειμένου να αρχίσει υπομολετήσεων και να καταβληθούν οι πρώτες ενισχύσεις στους πολίτες. Έτοιμα για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Υπουργός των Οικονομικών, Κυριάκος Πυρακάκης. Σαν ανακοίνωση του Υπουργείου, τονίζεται ότι νέες επενδύσεις για την ενέργεια αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ έως το 2028. Στην παρουσίαση της ΑΔΕ για τη λειτουργία της νέας ψηφιακής πλατφόρμας My Agro που αφορά στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης και στοχεύει στον εξυγχρονισμό της διαδικασίας για τους αγρότες, παρέστη το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα δεν μπορεί να αναλύει αιχμαλωτή των κυκλωμάτων, του ρουσφετιού και του παλαιοκομματισμού, τόνισε υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαφάνειας όσον αφορά στη διαχείριση κοινοτικών πόρων. Έως το τέλος Αυγούστου αναμένεται συμπληρωματική καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ένα παιδί για οικογένειες που δεν είχαν συμπεριληφθεί στην πρώτη πληρωμή ή απέκτησαν παιδί μετά την αρχική εκαθάριση. Προθεσμίως στις 10 Αυγούστου για την έκδοση αφημί έχουν όσοι έγιναν γονείς έως στις 31 Ιουλίου. Δύο νέες λεωφορειακές γραμμές που θα συνδέουν τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία και το σταθμό στο ΙΚΕ αντίστοιχα, δρομολόγιο ΑΣΤ, για την καλύτερη διασύνδεση με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά που παραδίδονται έως τα τέλη του μήνα. Προβλέπονται επίσης αλλαγές σε δύο βασικές γραμμές, τις γραμμές 6 και 7, οι οποίες στην ουσία καταργούνται και αντικαθίστανται από δύο κυκλικές γραμμές με αυτηρία και τερματισμό το σταθμό Νέα Ελβετία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία για το παγιδευμένο με κρηκτικά ντρόουν που εντοπίστηκε χθες στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, με τις αρχές να βλέπουν ρωσικό δάκτυλο πίσω από το σοβαρό περιστατικό. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας προειδοποίησε για ένα νέο επίπεδο κινδύνου για τη χώρα. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 3. Είναι συντονισμένη. Στο στούντιο βρίσκεται η Παλμύρα Σλάνογλου. Ώρα για βιταμίνη P.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
3: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
7: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
6: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
7: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
9: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
10: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Έτσι, λίγο πριν κλείσουμε και πριν φύγουμε για την άδεια, είπαμε να κάνουμε και να έχουμε και παρέα στο στούντιο και εκτός στούντιο. Χαμός θα γίνει σήμερα. Ουλετέ και μάλα χέρε. Καλώς ανταμώνουμε. Αυτή είναι η βιταμίνη μας. Κάπως έτσι ξεκινάμε να ανταμώσουμε και σήμερα. Εδώ θα είμαστε και τις 4, όπως γνωρίζετε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Εγώ στο στούντιο σήμερα επιτέλους έχω παρέα. Γεια σου βρε Αριστοτέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τον Αριστοτέλη τον γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το, από όλες τις εκπομπές του FM 100 εδώ πέρα. Οπότε δεν χρειάζονται συστάσεις. Αριστοτέλης Αναστασιάδης.
1: Εγγύηση, όνομα και πράγμα που λέμε.
0: Ένα όνομα, μια ιστορία, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Πραγματικά. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτη φορά μεσημεριανό, βέβαια.
0: Βέβαια, καιρός ήταν. Γίνει και αυτό, γιατί άντε. Άντε με τα πρωινά.
1: Όλο πρωί, ναι.
0: Όχι, πολύ ωραία, έτσι χρειάζεται και όπου χρειάζεται πάει ο Αριστοτέλης, αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά σήμερα θα το κάνουμε διαφορετικά. Δεν θα είναι εδώ γιατί θα χρειάζεται να κάνει κάτι, αλλά θέλουμε εμείς να σας τον παρουσιάσουμε και να τα δούμε όλα σιγά σιγά. Αλλά πρώτα, Αριστοτέλη μου, γιατί εμένα μου αρέσει το Αριστοτέλης ολόκληρο, το λέω.
1: Ναι.
0: Θα ρίξουμε μία ματιά στους δρόμους της πόλης και θα τα πούμε σιγά σιγά. Έχουμε την ώρα μπροστά μας, είναι με το μέρος μας.
1: Εννοείται, να τα πούμε με την ισχύ μας.
0: Και πάω γρήγορα στους δρόμους να πω ότι έχουμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα στην περιφερειακή. Το μόνο εμπόδιο που βρίσκω είναι από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Για αυτούς που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, έχω ένα κουκλάκι κέντρο, μια κούκλα άνω πόλη και έχω πάρα πολύ καλή εικόνα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αλλά εκεί θα δώσουμε και λίγη σημασία παραπάνω.

Δήμο Χάρτη, θα σου πω ότι στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από τη Βούλγαρη προς τη Μαρτίου συναντούμε κάποιες καθυστερήσεις και στο αντίθετο ρεύμα από τη Μαρτίου προς τη Βούλγαρη. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό, απλά πρέπει να το αναφέρω γιατί κάπου θα βρεις εμπόδια. Όπως εμπόδια θα βρεις και στην Πολυτεχνείου πηγαίνοντας στα φανάρια της δικαστηρίων. Τσιμισκή, εκεί λίγο στην πλατεία Αριστοτέλους κάποιες καθυστερήσεις έχουμε.

0: Κουκλάκι λοιπόν η Ιαννοπόλη, κουκλάκι, κουκλάρα η Εγνατία, μικροκαθυστερήσεις που δεν είναι καν άξιες αναφορές, κουκλάρα όμως η Λεωφόρος Νίκης με τα όλα της, έτσι είναι, τι να πω, δεν έχω λόγια για αυτήν. Αυτή είναι η εικόνα της πόλης μας, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε αρκετά καλή κατάσταση όσον αφορά τα της κίνησης, που σημαίνει ότι δεν θα μου έχετε ιδιαίτερα νεύρα, θα μου είστε λίγο πιο χαλαροί, θα έχετε λίγο καλύτερη διάθεση από ό,τι άλλες φορές. Και αυτό γιατί όταν φτάνεις στον προορισμό σου χωρίς να έχεις ιδιαίτερα προβλήματα στην κίνηση, βελτιώνει αρκετά πράγματα στην καθημερινότητά μας. Και έτσι εύχομαι να είναι για πάντα οι διαδρομές μας, δηλαδή τώρα και με το μετρό και με την επέκταση προς την Καλαμαριά, δεν να γίνει και επέκταση προς τα δυτικά, να δουν άσπρη μέρα και οι άνθρωποι που ζουν δυτικά. Να αλλάξει γενικότερα όλο το κλίμα και η εικόνα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που έχει επιβαρυνθεί πάρα πολύ με την αύξηση των οχημάτων. Κάθε οικογένεια τώρα, όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, να και ένα δεύτερο, να και ένα τρίτο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε λίγο δεν χωράμε και δεν χωράμε και στους δρόμους, έτσι κι αλλιώς. Να και ο flyover με τα δικά του. Να και η βιταμίνη B που ξεκίνησε. Να που άνοιξε και ο τείχος μας στο Facebook. Να και που θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι το οποίο. Πες μου, βρε Αριστοτέλη μου, είναι η πρώτη παγκόσμια.
1: Εντάξει, παγκόσμια. Είναι η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση σίγουρα.
0: Παγκοσμίως.
1: Παγκοσμίως.
0: Τι να πω τώρα.
1: Διαγαλαξιακή, δηλαδή. Διασυμπαντική.
0: Διαγαλαξιακή, τα πάντα. Έχουμε πιάσει τα πάντα και θα το κάνουμε πάρα πολύ ωραία αυτό. Γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον έτερο της δημιουργίας αυτής, δηλαδή τον Κον Τζι. Οπότε, σας δίνω εγώ μία μικρή ιδέα του τι έχουν δημιουργήσει ο Κον Τζι μαζί με τον Αριστοτέλη μας εδώ, και θα έρθω για να τα ακούσουμε ολόκληρο και θα δούμε και με τον Κον στον αέρα.
1: Mm-hmm.
0: Τέλεια.

0: Ότι είναι για την ακρόασή μας, για τα αυτιά μας και μόνο υπέροχο αυτό που πραγματικά ακούσαμε, και γι' αυτό θέλω έτσι να έχουμε τους δημιουργούς αυτού του τραγουδίου αλλά και του επόμενου που είναι στον αέρα και στην παρέα μας. Κον Τζι, καλώς ανταμώνουμε στον αέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πολύ.
0: Εμείς χαιρόμαστε πιο πολύ. Αρχικά χαιρόμαι γιατί σε βρίσκω μέσα στη φύση και αυτό είναι από τα αγαπημένα της βιταμίνης P, δηλαδή είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για εμάς.
1: Σημαντικό, εντάξει, ναι. Αυτό έλεγα, ότι είμαι στην εξοχή και δεν ξέρω να ακούτε τα τζιτζίκια.
0: Να ακούγονται, τα θέλουμε. Γι' αυτό.
1: Υπάρχει ένα ambient.
0: Συνήθως έχω ένα χαλί πάντα, το χαλί της εκπομπής από κάτω όταν μιλάω με κάποιον, αλλά τώρα θα κρατήσουμε τον φυσικό ήχο από τα τζιτζίκια στο,
1: ωραία,
0: στον αέρα, γιατί ναι, σαφώς είναι ο καλύτερος. Πες μου λίγο κάτι, είσαι έξω τώρα, δηλαδή είσαι κάπου μέσα στη φύση ή απλά είσαι στο σπίτι?
1: Όχι, είμαι πρακτικά στη φύση. Είναι...
0: Ωραία, βγάλε τα παπούτσια σου και κάτσε κάτω από ένα δέντρο από αυτά που είναι τα τζιτζίκια.
1: Ωραία,
0: και
1: εντάξει.
0: Μόλις το κάνεις θα ξεκινήσουμε τη συνέντευξη.
1: Ωραία,
0: good advice. Έχω τον Αριστοτέλη έτσι κι αλλιώς εδώ, οπότε σου δίνουμε την ώρα που θα χρειαστείς.
2: Το χρόνο να ετοιμαστείς, ναι.
1: Μόλις το έκανα.
0: Αυτό. Ωραία, άραξε τώρα από κάτω, γιατί μία από τις συμβουλές που δίνουμε στην εκπομπή είναι να γιώνεται ο άνθρωπος. Οι άνθρωποι να γιώνονται, να βγάζουν τα παπούτσια, δηλαδή να κάθονται από ένα δέντρο και να κάνουν αυτό που κάνεις εσύ τώρα, που είναι μαγικό.
1: Σωστό, χαλαρά. Να απαντάς τις ερωτήσεις με ηρεμία και γαλήνη, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα δεν έχουμε και τίποτα το να κρύψουμε, θα τα πούμε όλα έτσι κι αλλιώς.
1: Εννοείται.
0: Αρχικά, θέλω να μου πεις πώς γνωριστήκατε με τον Αριστοτέλη μας εδώ, γιατί εμείς τον Αριστοτέλη το ξέρεις, τον αγαπάμε πάρα πολύ και το έχουμε ιδιαίτερη
1: δυναμία. Το καλύτερο παιδί.
0: Είναι το καλύτερο παιδί. Πες τα εσύ να μην τα λέω, γιατί θα νομίζουν ότι τα λέω επίτηδες.
1: Χωρίς bias, χωρίς τίποτα, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Γι' αυτό. Και εμείς θεωρούμε, είμαστε ευλογημένοι που τον έχουμε στην παρέα μας εδώ στην οικογένεια του FM 100. Πες μου, πώς γνωριστήκατε αρχικά?
1: Ναι, λοιπόν, με τον Τέλης, με τον Ποτέλη, άμα
0: αφήνεις.
2: Εγώ όπως θέλεις.
1: Ωραία, κομπλέ. Με τον Τέλη μας είχαμε ξεκινήσει, είμαστε στην ίδια ομάδα improv. Το improv είναι στην ουσία στο σχεδιαστικό θέατρο. Κάναμε θέατρο χωρίς σενάρια, ας πούμε, για να το πούμε απλώς.
0: Ναι, πες τα μας, γιατί εγώ τα ξέρω από τον Αριστοτέλη, αλλά εσύ, ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, οπότε πες τα μας και εσύ να τα καταλαβαίνουμε.
1: Στην ουσία παίζει μια παράσταση θεατρική, ας πούμε, απλά δεν έχει σενάριο. Δηλαδή, σου δίνεται μια συνθήκη από το κοινό, ότι είσαι, ας πούμε, αγρότης στη Βραζιλία, λέω λόγο. Και εσύ έχεις το ρόλο, ας πούμε, να βρεις το σενάριο, τους χαρακτήρες, οπότε είναι λίγο πιο ελεύθερη μορφή θεάτρου, θα μπορούσαμε να πούμε. Οπότε, ναι, ο Τέλης είναι, νομίζω, νομίζω ένα channel κάτω από μένα.
2: Όχι, ήρθα πριν από 6 μήνες. Ούτε.
1: Ναι, ήρθε μπράβο, ήταν στο νέο κανάλι που ξεκίνησε και γνωριστήκαμε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι ο Τέλης πρώτα γνωρίζει το γέλιο του και μετά τον Τέλη.
0: Ισχύει.
1: Αλλά ναι, μετά που μιλήσαμε, ανακαλύψαμε ότι έχουμε το ίδιο πάθος και τη μουσική και την παραγωγή αυτός στη μουσική εγώ, και είπαμε ότι γιατί δεν ενώνουμε, ας πούμε, τα...
2: Τις ιδέες.
1: Ναι, τις ιδέες.
2: Και η αλήθεια είναι, το κανονίζαμε πολύ καιρό και καθυστέρησε, έτσι, για να πούμε και λίγο τα insights. Είχαμε συνοηθεί μετά το Πάσχα και λέγαμε, άντε, το κάνουμε. Δεν είχε κάτσει ποτέ η φάση. Και μια μέρα απλά συζητούσαμε, ξέρω εγώ, κάπως το όφερε φάση και μου λέει, έλα ρε παιδί, άντε, το κάνουμε τέλους.
1: Γιατί
2: πρέπει να γίνει, γίνεται η πρώτη συνάντηση, η οποία έχει γίνει... Το Μάιο είχε γίνει ρεσί με το...
1: Κάπου εκεί, ναι. Κάπου εκεί. Και βλέπαμε λίγο τις ιδέες.
2: Γίνεται η πρώτη συνάντηση και εκεί υπάρχει το... ρε παιδί μου, υπάρχουν τα connections κατευθείαν. Βλέπουμε, δεν ήταν μόνο το πάθος, είτε για το improv που έτσι το μας αρέσει, είτε για τη μουσική. Ήταν και ότι ο ένας μπορούσε να συνεχθεί με τον άλλον χωρίς καν να βλεπόμαστε.
1: Ναι, τύπου,
2: όταν ξεκινήσαμε να γράφουμε τα κομμάτια... το πρώτο πράγμα που σκεφτόμασταν, παιδί μου, ήταν ότι θα βάλουμε και κάποιες αρμονίες κλπ. Μπορούσαμε να συνεννοηθούμε πώς θα βγάζουμε αρμονία οι δυο μας, χωρίς να έχουμε προβάρει τίποτα.
1: Ναι.
2: Απλά να το συζητάμε μεταξύ μας.
0: Ωραία. Άρα έγινε η γνωριμία, έγινε όλο αυτό, προχωρήσαμε στην ιδέα. Ποιος έγραψε τους στίχους?
1: Τους στίχους έχω γράψει εγώ και στα δύο κομμάτια. Είναι στην ουσία το ένα κομμάτι. Και είχα γράψει πριν λίγο καιρό, απλά το συνέχισα τώρα, ας πούμε. Και το νη. Το άλλο κομμάτι το έγραψα. Έχει τίποτα, ούτε 2 μήνες. Και στην ουσία η έμπνευση ήταν, ας πούμε, ένα άτομο που έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, θα πω. Και Ναι, μου βγήκε. Στην ουσία, όταν γράφω, δεν είμαι από του ανθρώπου που γράφουν κάθε μέρα από λίγο, όπω κάνω με κάποιε συγγραφεί κάποιοι. Mm-hmm. Δημιουργεί συνήθω απλά μετά από κάποιο ωραίο γεγονό ή κάποια καλή μέρα, μπορεί να έχω την έμπνευση να κάτσω να γράψω κάτι. Και βγαίνει, ας πούμε.
0: Ωραία, άρα εκ του αποτελέσματος όπως κρίνω εγώ, θα σου ευχηθώ να έχεις πάντα πολύ καλές μέρες για να έχουμε και εμείς τέτοια αποτελέσματα στον αέρα. Ακούσαμε το για τα μάτια σου και μόνο που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Αλλά μου αρέσουν και τα δύο πάρα πολύ και θα πω ότι ναι, τελικά το νι είναι αυτό που μου αρέσει λίγο πιο πολύ.
1: Ναι,
0: το οποίο θα το ακούσουμε.
1: Το νι είναι λίγο το πιο σύνθετο από τα δύο. Δηλαδή, αυτό ήθελα να πω πριν, ότι σκεφτείτε ότι το νι μαζί με τον Τέλη μας πήρε πόσο, μια εβδομάδα, Τέλη νομίζω.
2: Sessions, άμα το πάμε τα sessions, 10-15 μέρες περίπου. Σαν sessions σχεδόν καθημερινά, τύπου βρισκόμασταν με το που τελειώναμε, εγώ έφαγα από το στούντιο και ο Κόν από την δικιά του δουλειά και βρισκόμασταν να ξεκινήσουμε το session, ξεκινούσε 5 και τελείωνε 1 το βράδυ. Και
1: δηλαδή,
2: είχαμε τόσες πολλές ιδέες που μπορούσαμε να βάλουμε και πάρα πολλά πράγματα, πιστέψτε μας αυτό, πάρα πολλά πράγματα έχουν κοπεί από το τελικό. Άμα το κάναμε όπως το είχαμε ξεκινήσει, θα βγαίνει 10 λεπτά τραγούδι, θα βγαίνει.
1: Πραγματικά, δηλαδή, ωριακά Dream Theater, θα βγαίνει 40 λεπτά τραγούδι.
0: Ωραία, εγώ θα πω λοιπόν την άποψή μου σε αυτό το κομμάτι, όταν μου τα πρωτοέδωσε ο Τέλης, όρισε ο Τέλης για να τα ακούσω. Και του είπα ότι μου άρεσαν πάρα πολύ και τα δύο. Μου άρεσε τον ήλιο λίγο παραπάνω, αλλά όσο ακούω και το για τα μάτια σου και μόνο, μου αρέσει ακόμη περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πω ότι ακούω επιρροές από Ρους. Αυτό του είπα σαν πρώτη.
1: Ωραία, χαίρομαι που το έπιασες, γιατί όντως.
0: Σαν πρώτη εικόνα, σαν πρώτη λήψη, ας πούμε, έτσι πώς τα αντιλαμβάνομαι εγώ.
1: Ναι. Ήτανε. Ο Ρους για μένα είναι από τις πιο ωραίες επιρροές, γιατί στα κομμάτια του βρίσκω μια απλότητα που μου αρέσει, με την έννοια ότι σου βγάζει τα κομμάτια του κάτι πολύ προσεγγίσιμο. Δηλαδή, θυμάμαι, ας πούμε, μια φορά που ήμουν στα μάτια και μου είπε ένα φίλο μου, Δημήτρη, επίσης πολύ αγαπημένος φίλος, ότι σου βάλω ένα κομμάτι που ανακάλυψα του Ρους. Και μου βάλει το όλοι χορεύουμε την κάπα.
0: Τέλειο.
1: Το οποίο ήταν. Το πρωτάκουσα και λέω, wow. Και ήθελα να προσεγγίσω αυτό, ειδικά στο για τα μάτια σου και μόνο, ας πούμε, ήθελα να προσεγγίσω αυτό το πιο αληθινό songwriting, δηλαδή κάτι που να μην φαίνεται ότι είναι τόσο επεξεργασμένο στο στούντιο, να βγαίνει εμπειρία πιο αυθεντική, ας πούμε.
0: Και το σημαντικό είναι να βγαίνουν από μέσα σου αυτά και όχι από την τεχνητή νοημοσύνη και την AI που έχει μπει για τα καλά στη ζωή όλων μας. Δηλαδή, εσείς το δουλεύετε τώρα πόσο καιρό, ώρες ατελείωτες για να βγάλετε ένα κομμάτι 2 και 22 λεπτά, ώρες ατελείωτες για να βγάλετε ένα άλλο κομμάτι 4 και 30 λεπτά. Εγώ γι' αυτό ήθελα πάρα πολύ να το παρουσιάσουμε, γιατί ακριβώς επιτέλους νέοι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούν την AI, την τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργήσουν, γιατί ουσιαστικά δεν δημιουργείς εκεί. Έτσι, δηλαδή, κάποιες εντολές λες: α, φτιάξαμε ένα τραγούδι εκεί που κάθαμε, που να λέει για τα μάτια σου και μόνο. Και σου φτιάχνει αυτό, ας πούμε. Οπότε για μένα έχει ιδιαίτερη σημασία όλο αυτό και γι' αυτό σας συγχαίρω πάρα πολύ για τη δουλειά σας. Θα ακούσουμε και το νι. Αν δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Κόν μου.
1: Όχι, θέλω να απαντήσω αυτό που είπες για το AI. Mm-hmm. Ότι και αυτό θέλω να τονίσω, επειδή εγώ στη δουλειά μου την κανονική ασχολούμαι με AI. Mm-hmm. Στη μουσική είμαι.
0: Ναι,
1: στη μουσική είμαι. Ναι, ισχύει, εννοείται. Αλλά στη μουσική είμαι πολύ αντίθετος. Γιατί δεν θεωρώ ότι η δημιουργία είναι κάτι που δεν μπορείς να αντικαταστήσεις με το AI. Το να βάλεις το κομμάτι την ψυχή σου, να αποτυπώσεις κάτι, αυτό δεν μπορεί να το αποτυπώσει η τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη απλά το λέει. Okay, προφανώς σε κάποια τάση μου βοηθάει, αλλά στη μουσική δεν έχει τόσο θέση για μένα.
0: Θα πω βεβαίως ότι εμείς η παραγωγή και η DJ, γιατί είμαστε μια παρέα που είμαστε αρκετά έτσι στα ραδιόφωνα, δηλαδή εγώ ας πούμε έχω κλείσει τώρα 33 έτη, ναι. Λοιπόν, ναι. Που σημαίνει ότι την πατήσαμε όμως και πολλοί φίλοι μου DJ που όταν ακούσαμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι που είχε γίνει και επιτυχία, όταν μετά από λίγες μέρες, αφού το ακούσαμε και λέμε τι τραγουδάρα και τι ωραίο και μας θυμίζει τα 80's και κάνουμε και ράνουμε και το αρχίζαμε το μεταδίδουμε, ναι. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι είναι δημιουργία AI, γιατί δεν το έκρυψε ο άνθρωπος που το έφτιαξε, που το ανέβασε τέλος πάντων. Και εκεί λίγο σφίξαμε, λίγο σφιχτήκαμε, γιατί λες αμάν τώρα.
1: Ναι, εννοείται. Μα δεν μπορείς να καταλάβεις τη διαφορά εύκολα, γιατί είναι Εκεί είναι το point. Ότι...
0: Ειδικά σε εφαρμογές που ο άλλος πληρώνει. Έτσι, δηλαδή εκεί δεν έχεις, δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Έτσι, να το δούμε και λίγο από διαφορετική σκοπιά. Όταν το παράγεις κάτι, ένα κομμάτι, όταν είναι παιδί σου, όταν το μοχθείς, το νιώσεις πολύ διαφορετικά από ένα κενό κομμάτι με το AI. Αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, και βασικά ευτυχώς, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από οποιοδήποτε AI, 100.000 AI να βάλουμε, είτε αυτά λέγονται, ξέρω εγώ, Σούνο, Μούνο, όπως λέγονται.
1: Ναι, οτιδήποτε.
2: Δεν μπορούν να αντικαταστήσει αυτό το feeling, αυτό το πράγμα ότι έχω μια ιδέα, την παίρνω, την αποτυπώνω, μπορεί να χρησιμοποιήσω κάποια πράγματα για εργαλεία, όχι υποχρεωτικά AI, αλλά λέμε, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να το δεις και με τη μορφή εργαλείου και κάπως να το δικαιολογήσεις ή να σου γεμίσει κάποιο κενό. Αλλά αυτό το πράγμα του να μπορείς να βγάλεις αυτό το συνέστημα, αυτή την αγάπη, αυτό το μόχθο και αυτή την αίσθηση του είναι κάτι δικό μου, δεν μπορεί να την αντικαταστήσει το AI. Και μάλιστα, ακόμα και να του δώσει κάτι δικό σου και να σου δώσει ιδέα. Γιατί μπορείς να το κάνεις αυτό πλέον στις περισσότερες εφαρμογές. Ναι. Δηλαδή να του δώσει μια ιδέα, να την ηχογραφήσεις και από εκεί και μετά αυτό να το πάρει και να φτιάξει κάτι τελείως δικό του.
1: Mm-hmm. Εννοείται. Δεν μπορείς να. Αυτό που λέω τέλης. Η ιδέα και το να. Δηλαδή, ας πούμε, το ότι για μένα μια μελωδία στην κιθάρα την πήρε ο τέλης και την έκανε παραγωγή είναι τέλειο. Δηλαδή, το να το βάλω στο AI. Okay. Επιταχύνει τη διαδικασία, αλλά δεν είναι το ίδιο.
0: Ο Τέλης το έκανε. Αριστοτέλης. Άριστος τέλειος.
1: Ακριβώς. Εκεί θα να καταλήξω. Μπράβο. Τέλειο.
0: Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρώτη αυτή έτσι, συνάντηση που είχαμε. Θα ευχηθώ να έχετε πολλές ακόμα τέτοιες στιγμές και να μπορούμε να τα λέμε από τον αέρα. Θα μας έρθεις καθόλου Θεσσαλονίκη?
1: Εννοείται. Από τέλεια μέσα Αυγούστου θα έρθω και ετοιμάζουμε κι άλλα με τον τέλεια. Έχουμε ιδέες. Οπότε πολύ ευχαριστώ να τα ξαναπούμε.
0: Εδώ θα είμαστε για να τα ακούσουμε όλα και να τα βάλουμε έτσι σε μια ωραία σειρά και να τα πούμε και από κοντά όταν θα μπορέσουμε. Έτσι από Σεπτέμβριο με το καλό να είμαστε εδώ όλοι γεροί.
1: Φυσικά.
0: Και εμείς θα ακούσουμε τον Ι. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι για τον Ι. Έτσι ένα τελευταίο σχόλιο να αφήσεις πριν πάμε σε αυτό, γιατί μετά θα πάω στο ρυθμιστικό διάλειμμα. Οπότε αν έχεις κάτι να προσθέσεις.
1: Ναι, το νη βασικά είναι το πιο abstract κομμάτι. Το για τα μάτια και μόνο είναι πολύ πιο ευθύ, δηλαδή είναι πιο προσωπικό, ας πούμε. Το νη, η ερώτηση που μου κάνω συχνά είναι ποια είναι η νη, ας πούμε. Θα αφήσω τον ακροατή να φτιάξει μόνος του. Δηλαδή, για μένα είναι κάποια, αλλά δεν θέλω να το βάλω σε πλαίσιο.
0: Έτσι είναι και ο καθένας να φαντάζεται αυτό που θέλει και να φτιάξει τη δική του νη μέσα στο μυαλό ή τον δικό του νη, ας πούμε, και να τη δικό της νη και τα λοιπά, ο καθένας όπως θέλει να το φτιάξει.
1: Ναι, είναι πιο πολύ το οποίο αντιπροσωπεύει η νη, και όχι το
0: σπίτι του. Έτσι. Όπως είχαμε και την Κάπα κάποτε του Νικολάσιμου.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Κωνσταντίνε μου, θα το πω, γιατί αυτό είναι και χαίρομαι έτσι να σε ευχαριστώ πολύ, να έχεις καλή ξεκούραση, έτσι, να κάνεις τις διακοπές σου και να είναι δημιουργικές όσον αφορά τις εμπνεύσεις σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και θα τα πούμε και πάλι.
1: Τέλεια, θα χαρώ πολύ.
0: Σε αφήνω να απολαύσουμε όλοι μαζί το νι.
1: Τέλεια, έγινε.
0: Και εγώ κρατάω για λίγο ακόμη τον Αριστοτέλη εδώ. Καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Ωραία, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Αριστοτέλη μου, συμμετέχεις και εσύ σε αυτό το κομμάτι. Ακούμε και τη φωνούλα σου.
2: Δεν είναι η δική μου φωνή, να πούμε. Είναι η φωνή ενός άλλου παιδιού του. Mm-hmm. Και αυτός, εντάξει, Κωνσταντίνος, πώς τα φέρνει, πώς τα φέρνει η όλη φάση. Το παιδί λοιπόν κάνει τα φωνητικά και αυτός λέγεται Κωνσταντίνος. Να πούμε και για το cover art ότι το έχει κάνει... ο Σάκης, ο οποίος έχει πάρα πολύ ταλέντο, είναι φωτογράφος και έχει αναλάβει, και αυτός μέσα από το Improv έχει αναλάβει το cover art και την φωτογραφία προφίλ του Con στις πλατφόρμες. Μπορείτε να τα ακούσετε τα τραγούδια. Είναι ήδη αναρτημένα σε όλες τις πλατφόρμες streaming, είτε αυτό είναι Spotify, είτε αυτό είναι Apple Music. Σύντομα θα ανεβάσουμε και Visualizer στο YouTube, τα ετοιμάζουμε αυτά. Οπότε μπορείτε να το βρείτε και εκεί στο μέλλον. Τι άλλο, ποια άλλα έχουμε credits? Εγώ παίζω, στο συγκεκριμένο κομμάτι παίζω τον μπάσο και την ηλεκτρική κιθάρα. Ήτανε να έχω κάποια φωνητικά και δεν έχω. Απλά αυτό.
0: Ωραία. Οπότε ας το απολαύσουμε, γιατί πραγματικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εύχομαι να το απολαύσουν και οι ακροατές. Θα πάμε σε διαμυστικό διάλειμμα αμέσως μετά και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν Λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα Διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
3: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
2: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
3: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Βουτιά στις νότες FM 100.

Μπήκαμε δυναμικά και ανεβασμένα στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσαμε τον Γκον Τζι και ακούσαμε και τον Αναστασιάδη, τον Αριστοτέλη Αναστασιάδη, το δικό μας το παιδί από εδώ. Ακούσαμε τις δημιουργίες τους και τώρα πάμε στα δικά μας, τα ωραία, τα αγαπημένα 80's. Ξεκινήσαμε με αγαπημένο Take On Me από Αχά. Θα συνεχίσουμε με Bon Jovi. Εσείς περάστε από τον τοίχο, αφήστε τα αποτυπώματά σας. Σε πολύ λίγο θα έρθω από εκεί να δω που είστε και τι κάνετε, για να έχουμε και άλλη εικόνα. Η εικόνα της πόλης μας όσον αφορά τους δρόμους και την κίνηση δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα. Εξακολουθούμε να έχουμε αυξημένη κίνηση στην περιφερειακή μας, από την Τούμπα μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου. Και λίγες καθυστερήσεις έχουμε στην είσοδο της περιφερειακής από τα δυτικά μέχρι την Πολύχνη, χαμηλές ταχύτητες. Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα εξόδου από τη Μαρτίου μέχρι και τη Βούλγαρη έχει κίνηση. Κατά τα άλλα, είμαστε σε πάρα πολύ καλά επίπεδα και με πάρα πολύ καλή εικόνα όσον αφορά τους δρόμους και την κίνηση. Ανεβάστε λίγο ένταση, νωρίς είναι ακόμη.

Πραγματικά έτσι είναι όταν ακούσε τραγούδια που σου αρέσουν έτσι και ανεβάζω. Πώς ανεβαίνουν οι δονείς σου με τη μία, ρε παιδί μου, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Πάμε πάλι έτσι, εκεί να τους έχουμε τους Bon Jovi να μας φτιάχνουν διάθεση. Θέλω να μάθω πώς είστε και τι κάνετε, να έρθω λίγο από τον τοίχο μας να δω πραγματικά εκεί τι γίνεται, γιατί έχετε αφήσει τα αποτυπώματά σας ήδη. Σήμερα ανταμώνουμε με μια άλλη δημιουργία καταπληκτική από αυτόν. Συγχαρητήρες σε αυτόν που την έφτιαξε αρχικά, γιατί δεν είναι δική μου όπως καταλαβαίνετε. Έτσι πήρε μια φωτογραφία του Μίλτου Τεντόγλου, πήρε και ένα κεραμικό που βρέθηκε από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, τότε τα έτη τα ελληνικά μας. Γεια σου Αριστοτέλη μου, πολλά φιλιά στη μαμά. Με το υπέροχο γλυκό καρπούζι δεν έχω ξαναφάει κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Όσο δεν αγαπάω τα γλυκά του κουταλιού, ήρθε η μαμά και μας τρέλανε. Θα πάμε στην Κρήτη, εκεί είναι στο Ηράκλειο η Λανίκη μας, είναι και η στιγμή μας, πολλά πολλά φιλιά. Θα πάμε στην Αθήνα, είναι η Μαρία μας εκεί με το Γιάννη. Την καλημέρα μας στη Λούνα. Ο Δημήτρης και η Τασούλα μου είναι εδώ, πολλά πολλά φιλιά. Ο Γιάννης ο Ροκ είναι εδώ, η αγαπημένη μας Ελένη είναι εδώ. Η Σοφία μας από τη Βέρεια είναι εδώ. Η Ευγενία μας από τη Βέρεια είναι επίσης εδώ. Η Ευγενία μας από το κέντρο είναι εδώ, όπως και ο Παντελής μου από το κέντρο. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ. Σας περιμένω να περάσετε τον τοίχο έτσι να ανταλλάξουμε και από εκεί την ενέργειά μας, να ανεβάσουμε και από εκεί τις δονήσεις μας. Να μου αφήσετε τα μηνύματά σας να δω πού είστε και τι κάνετε.

Είδαμε τη μεγάλη καταστροφή που προξένησαν κάποιοι, πώς να τους χαρακτηρίσεις τώρα αυτό, σε δύο μεγάλα δέντρα στην Βενιζέλου. Ανέβασε και ο δήμαρχος ο Βασίλης Διαμαντάκης την ανάρτηση. Είχαμε δει κάτι αντίστοιχο να συμβαίνει κάπου αλλού στην Ελλάδα, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή όμως, που το κάνανε σε δύο πλατάνια μεγάλα. Αναγκάστηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου φυσικά να τα κόψουν τα συγκεκριμένα δέντρα. Εντόπισαν τρεις τρύπες με αρίδα σε κάθε κορμό, που σημαίνει ότι κάποιος τρύπησε τα δέντρα και τα δηλητηρίασε. Είναι τυχεροί που δεν υπήρχαν οι κάμερες εκεί για να τους εντοπίσουμε πολύ πολύ γρήγορα. Υποβλήθηκε μήνυση κατά γνώστον φυσικά. Έχουν πάρει και δείγματα ξύλου και εδάφους για αναλύσεις. Φυσικά οι κυρώσεις θα είναι τεράστιες, έτσι και ανακαλυφθούν ποιοι το έκαναν ή ποιος το έκανε. Και εύχομαι πραγματικά να ευωδώσει η έρευνα και να δούνε ποιοι ήταν αυτοί ή ποιος ήταν αυτός που είχε έτσι αυτή την ιδέα. Και να τα πούμε και από κοντά μετά. Όχι με εμάς, τα δικαστήρια θα πάει υπόθεση, καταλαβαίνετε.

Μπορεί ακόμη να μην έχουμε επέκταση του μετρό στα δυτικά, αλλά θα σας πω το ευχάριστο ότι άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού συγκροτήματος στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος εδώ, στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Θα είναι έτοιμο, υπολογίζεται σε 18 μήνες, το ευχόμαστε, και ακόμα νωρίτερα, μα γίνεται ακόμη καλύτερα, έτσι να δοθεί μια ανάσα στους κατοίκους των δυτικών συνοικιών της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Και θα είναι και ένα κολυμβητήριο το οποίο θα προσελκύσει πάρα πολύ κόσμο. Το οικόπεδο είναι συνολικής επιφάνειας 16.100 τετραγωνικών μέτρων. Έχει χαρακτηριστεί ως χώρος εγκαταστάσεων κλειστού κολυμβητηρίου, πλατεία, ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις. Έχουν ξεκινήσει και οι εργασίες στα γήπεδα. Είχε γίνει αναφορά στο συγκεκριμένο κολυμβητήριο. Είχε συναντηθεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης με τον Δήμο Αμπελοκήπων, με τον Δήμαρχο και τον αναπληρωτή Υπουργό Πολυαθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Είχε γίνει γνωστό ότι μέσα στο 27 ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει το δεύτερο δημοτικό του κολυμβητήριο σε εκείνη τη συνάντηση. Και το έχουμε αναφέρει, στην περιοχή του Γαλαξία θα γίνει στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα. Έτσι να φτιάχνονται τα κολυμβητήρια, να έχουμε χώρους άθλησης για όλο τον κόσμο, για το κοινό αλλά και για τους αθλητές και για τις ομάδες. Μετά από ό,τι είχε γίνει και με το Εθνικό Κολυμβητήριο, τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ στο Ποσειδόνιο και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Τούμπας. Οπότε ευχόμαστε τα καλύτερα για όλους και άμεσα.

Λοιπόν, πραγματικά χαίρομαι όταν ακούω ότι με τα τραγούδια που ακούμε στην εκπομπή διασκεδάζετε και περνάτε καλά και τραγουδάτε και γιατί όχι, ότι χορεύετε κιόλας. Να τα κοινοποιείτε αυτά, να τα ξέρουμε τι γίνεται, γιατί πραγματικά είναι πολύ πολύ σημαντικό και για εμάς που βρισκόμαστε πίσω από αυτή την καρέκλα, πίσω από αυτό το μικρόφωνο μάλλον σε αυτή την καρέκλα, να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί πίσω από το δέχτη το δικό σας. Ξέρουμε ότι κάτι πηγαίνει καλά, κάτι γίνεται σωστά. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θα έχουμε νέους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, επί τρεις μέρες θα κρατήσουν αυτοί οι ψεκασμοί σε μια έκταση 120.000 στρεμάτων από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10, 11 και 12 Αυγούστου θα γίνει αυτό. Θα μπορούσε να έχει γίνει και λίγο νωρίτερα, γιατί μας έχουν καταφάει, να λέμε την αλήθεια. Δεν έχουν και ώρες αυτά, δεν λέω έτσι. Πρωί είναι, μεσημέρι είναι, απόγευμα είναι, βράδυ είναι, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Κάποτε λέγαμε, άντε λέω βράδυ, σε βγήκαν τα κουνούπια τώρα. Ναι, μεταλλαγμένα όλα αυτά. Δεν έχεις καμία εμπιστοσύνη σε κανένα από αυτά.

Φτάσαμε κιόλας στα 5 λεπτά πριν από τις 3. Αυτό σημαίνει ότι σε λίγο, σε 5 περίπου λεπτά, θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Πράγμα που σημαίνει ότι και εμείς θα πάμε σε αυτό το δελτίο και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής μας βιταμίνης. Τι βλέπω εδώ, να άρχισαν τα προβλήματα με την, μπάλα η κεφαλιά. Βλάπτει σοβαρά την υγεία. Και αυτό ήταν αναμενόμενο. Το καταλαβαίνεις ότι έχει μια μεγάλη. Έχετε με φόρα με πολλά χιλιόμετρα. Πηγαίνεις επάνω σε ένα αντικείμενο το οποίο τρέχει με χιλιόμετρα για να χτυπήσει μια κεφαλιά και να. Δεν γίνεται να μην έχεις προβλήματα με αυτό. Είναι αναμενόμενο. Γι' αυτό λοιπόν προσεκτικά όσοι ασχολείστε με το άθλημα. Και βλέπω και τα ευχάριστα. Τέλος, η γραφειοκρατία για τους αγρότες αρχίζει. Η πλατφόρμα ξεκινάει το My Agro που θα έχει προσυμπληρωμένες αιτήσεις, ψηφιακές εξουσιοδοτήσεις. Θα γίνονται γεωχωρικοί έλεγχοι έτσι, για τις αγροτικές ενισχύσεις του 26. Ελλάδα 2-0. Έχουμε φάει 2 γκολ από τα αποδυτήρια. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο με τις πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει και έχουν. Και αν δεν έχουν καταστρέψει, αν δεν έχουν κατακάψει άλλες εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά στρέμματα και φέτος στην Ελλάδα. Απολαύστε Phil Collins, Easy Lover και επιστρέφουμε. Με Phil Bailey φυσικά, πάντα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά στη μεγάλη χώρα Αγρινίου. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Άλλη μια φωτιά σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αριοχώρη, όπου επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 5 οχήματα, πεζοπόρο τμήμα και 2 αεροσκάφη. Υπό πλήρη έλεγχο, στο μεταξύ, τέθηκε η φωτιά στο καρύδι της Σιτίας. Επιτάχυνση των διαδικασιών καταγραφής και αποζημίωσης των πυρόπληκτων προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος. Από τη Δευτέρα, οι ανακοινώσεις των Δήμων που επλήγησαν προκειμένου να αρχίσει υποβολή αιτήσεων και να καταβληθούν οι πρώτες ενισχύσεις στους πολίτες. Στον αέρα βγαίνει αύριο τριετής διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης με αυξημένες πλέον τις τιμές της ελάχιστης αποζημίωσης για τη μεταφορά των μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο που προκυρήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την Άνοιξη για την εξασφάλιση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς της μεταφοράς 16.500 μαθητών. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγωνοι επειδή οι λεωφοριούχοι, θεωρώντας ασύμφορη την αποζημίωση, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Ένα νέο πλαίσιο για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας και μεταποίησης με αιχμή της επενδύσης και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός έθεσε τη βιομηχανική ανάπτυξη στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού, μιλώντας για ένα πραγματικό αναπτυξιακό άλμα. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο 26χρονος Αυγανός για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Αθήνα. Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ισχυριζόμενος ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο σε διαμέρισμα στα Εξάρχεια και πανικοβλήθηκε με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μεταφέρει τη σωρό της. Μυστήριο καλύπτει το γεγονός ότι ξεράθηκαν ξαφνικά 2 καταπράσινα δέντρα στη Βενιζέλου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπηρεσίες του Κεντρικού Δήμου, που αναγκάστηκαν να τα κόψουν, εντόπισαν 3 τρύπες με αρίδα σε κάθε κορμό, κάτι που εγείρει υποψίες για δηλητηριασμό των δέντρων από αγνώστους. 2 νέες λεωφορειακές γραμμές που θα συνδέουν τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία και το σταθμό του IKEA. Αντίστοιχα, δρομολογεί ο ΟΑΣΤ για την καλύτερη διασύνδεση με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Προβλέπονται επίσης αλλαγές στις 2 βασικές γραμμές, στις γραμμές 6 και 7, οι οποίες στην ουσία καταργούνται και αντικαθίστανται από 2 κυκλικές γραμμές με αφετηρία και τερματισμό το σταθμό Νέα Ελβετία. Για συμφωνία όσον αφορά στο στενό του Ορμούζ εντός της ημέρας έκανε λόγο ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χαγκάν Φιτάν σε κοινή συνέντευξη με το Σύρο ομόλογό του. Θεουθέλοντος, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Αμερικής θα ολοκληρωθούν σήμερα με καλά νέα, είπε χαρακτηριστικά. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
7: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
6: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
7: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Οικαιών.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100 κάνει τη διαφορά.
8: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

Βεβαίως και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Τι διαβάζω. Αυγουστιάτικα, λέει, γίνονται εργασίες σε γέφυρα στην Χαλκιδική και δημιουργούνται τα απίστευτα ταλαιπωρία τώρα, έτσι, οι ουρές οι απίστευτες δημιουργούνται και ταλαιπωρία φυσικά στους οδηγούς. Και που είμαστε, ας πούμε, ακριβώς στην κορύφωση ουσιαστικά της τουριστικής κίνησης. Στο δρόμο Μουδανιών Σιδωνίας γίνεται αυτό, στο ύψος της Ολύνθου, σε μια γέφυρα η οποία βρίσκεται πάνω από ρέμα. Και θα σας πω το κορυφαίο τώρα που διαβάζω, ότι σύμφωνα με πληροφορίες, λέει, πρόκειται για συνεργείο που ελέγχει την στατικότητα της γέφυρας στο πλαίσιο του πανελλαδικού προγράμματος Έξυπνες Γέφυρες του Υπουργείου Υποδομών και του ΤΕ. Λοιπόν, αυτό το πανελλαδικό πρόγραμμα Έξυπνες Γέφυρες το κρατάμε. Είπαμε Ελλάδα 2-0 έχουμε φτάσει εκεί, με 2 γκολ από τα αποδυτήρια είμαστε. Και τώρα που έχει πολλή κίνηση, αποφασίσανε να ελέγξουν τη στατικότητα της γέφυρας. Δηλαδή, τόσα και τόσα έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα. Τώρα βρήκατε να ελέγξετε τη στατικότητα αυτής της γέφυρας. Δηλαδή, τώρα αρχίζει ο άλλος να σκέφτεται να κάνει περισσότερα χιλιόμετρα. Και του λέει, τρελή είναι εκεί πέρα. Μπορεί να μην είναι εντάξει η στατικότητα και με τόση κίνηση να βρεθούμε όλοι οριζοντωμένοι κάτω. Ρε τι ζούμε. Εύχομαι όμως να σας βρίσκω καλά και θα ζήσουμε ακόμη καλύτερα μέχρι και τις 4 τουλάχιστον που θα είμαστε στον αέρα. Και βέβαια, επειδή φροντίζουμε πάντα να ανεβάζουμε τις δονήσεις μας, τι σημαίνει αυτό? Αυτό το κάνουμε για να μπορούμε να έχουμε ανεβασμένη διάθεση και στο υπόλοιπο της ημέρας. Να μην ξεχνιόμαστε και να μην ξεφεύγουμε λιγάκι από αυτά, γιατί το γεγονός ότι μας ρίχνουν τις δονήσεις και το προσπαθούν πάρα πολύ είναι δεδομένο. Η Ερεζίνα μας είναι εδώ, ο αγαπημένος Δάκης Στεφανίδης είναι εδώ, η Έλενά μας και ο Μπάβης από τη Χαλκιδική είναι εδώ, η Σύση μας είναι εδώ, η παρέα μεγαλώνει και εσείς μπορείτε να περάσετε να αφήσετε τα αποτυπώματά σας. Ο Γιάννης της καρδιάς μας, δεν ξέρω, έχει πέσει κανένα κουβά με καλαμαράκια τώρα, και άντε να τον βρούμε να τον σηκώσουμε. Άρα ξεκινάτε και εσείς να αφήνετε τα αποτυπώματά σας, εάν δεν το έχετε κάνει ήδη, να έρθετε εκεί να δούμε τι γίνεται, να σας δω κι εγώ λίγο από τον τοίχο. Εγώ θα συνεχίζω εδώ έτσι με τα δικά μας τα ανεβασμένα και να φτιάχνουμε διάθεση. Βέβαια, μας έλειπαν αυτά, καιρός να τα ακούσουμε, να τα ευχαριστηθούμε και να τα απολαύσουμε.

Μάλιστα, τώρα τι άλλο βλέπω μπροστά μου. Οι πρώτες εικόνες έχουν δοθεί σε δημοσιότητα, στη δημοσιότητα, από την κατασκευή του αεροσκάφου του πρώτου Καναντέρ, το 515, που θα έρθει στην Ελλάδα και θα επιχειρεί και τη νύχτα στις φωτιές. Τώρα, εδώ που καίγεται μέσα η Ελλάδα, και εμείς ενώ περιμένουμε να παραδοθεί έως το 2028, που δεν ξέρουμε τι άλλο θα ακολουθήσει τα επόμενα δύο έτη, έρχονται να μας πούνε: κοιτάξτε, εμείς δεν θα χωριέστε, εμείς έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας και θα έρθει. Επίσης, μέχρι το 2031 αναμένονται να έρθουν 7 Καναντέρ 515 στην Ελλάδα. Είναι αυτά που επιχειρούν και τη νύχτα στις φωτιές, που θα επιχειρούν, γιατί ακόμη δεν τα έχουμε δει, απλά βλέπουμε τον τρόπο κατασκευής τους. Είναι αυτό που λέμε, έτσι. Έχεις λαμβάνει, θα έχουμε, έχουμε λαμβάνει, θα τα πάρουμε. Πρέπει να μου θυμίζει αυτό το θα. Είδα Δάκη Στεφανίδη στην παρέα και λέω να κάνουμε μια βουτιά από τα παλιά καλά ελληνικά, έτσι τα διαφορετικά του που μας έχει δώσει τα remix για να ανεβάζουμε τις ζωνήσεις μας. Μιχάλης Ρακετζής, δικό σου για πάντα, έτσι μας έλεγε. Και ο Δάκης το πήρε, το έφτιαξε στα μέτρα μας και μας το χάρισε.

Εντάξει, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση τώρα αυτό που βλέπω, η εικόνα που βλέπω μπροστά μου. Παρουσιάστηκε στην ΑΔΕ, η νέα πλατφόρμα MyAgro για τις αγροτικές επιδότησες. Πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί και έβλεπα τους υπαλλήλους οι οποίοι είχαν μπει σαν στρατιωτάκια στη σειρά. Ήταν και χαιρετούσαν ένας-ένας. Και τι να πω τώρα, πραγματικά δεν ξέρω. Τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι, θα μου πείτε. Ποιες, ποιες τις καλύτερες στιγμές μας, αλλά και εσύ που είσαι στη Σίδηρη, ποιες το νεράκι στην, από τη Βρύση. Έγινε η μέτρηση. Έδειξαν οι μετρήσεις γενικότερα ότι το νερό του δικτύου βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων. Καλό σε στιγμή μας, πολλά πολλά φιλιά στέλνουμε πάλι στο Ηράκλειο. Άρα τίθεται να μπαίνει ένα τέλος στην προληπτική απαγόρευση που είχαμε τις χρήσεις του νερού στη Σίδηρη. Επιβεβαίωσαν οι τελευταίες εργαστηριακές αναλύσεις το νερό του δικτύου πλήρη τα απαιτούμενα μικροβιολογικά κριτήρια. Κατά συνέπεια, πιες και εσύ νεράκι, να ησυχάσεις, να είσαι ήρεμος, να ξέρεις ότι μπορείς να το πιεις, να το χρησιμοποιήσεις, να πλύνεις τα φρούτα σου και τα λαχανικά σου που πρέπει να φας αυτή την περίοδο. Και τώρα που μπορείς, γιατί βλέπουμε τις εικόνες από την λιμνοθάλασσα του Καλοχωρίου που το αναφέραμε και χθες και είναι πολύ είναι αποκαρδιωτικές. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτό το κομμάτι. Αυτό που ξέρω είναι το επόμενο, είναι πάλι Dust FM από τα παλιά του, τα καλά του και από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Να στείλουμε τα αγάπη μας και στο Γιάννη τον 54 που έχουμε έτσι ιδιαίτερη επαφή με το συγκεκριμένο. Πάντα από μακριά μας ακούει, εκείνη είναι και η ώρα που πίνει το δικό του γαλατάκι. Έτσι, εσύ και η Βιονική μας θα έχετε αυτά τα δικά σας, τα ιδιαίτερα. Έλα λίγο με ένα ζάμα αμφού, έτσι να φτιάξουμε διάθεση.

και αγωνία. Σου τη στείνουν στη γωνία. Τι να πάρω, τι να βρίσω. Κάποιον πρέπει να πουλήσω. Και γιατροί και δικηγόροι μου τα φέρνουν με το ζόρι. Κάπως πρέπει να αντιδράσω. Κι όλα τούτα να τα βράσω. Και βγαίνω.

άλλες 10. Τα γκόμενα μοντέλο και μου έλεγε όλο θέλω. Και γυναίκα από σόι που ένας φίλος μου την τρώει. Με παράτησαν κι δύο.

the oath and try not to fall. In the dope, I found security. In the grave, philosophy. Come on, come on, and shake that thing. Tight groove. Το νόημα το βρήκα και μην πεις πως δεν στο είπα. Το πρόσωπο μου αλλάζει και η νύχτα με φωνάζει και έτσι.

Έτσι λοιπόν μας χρειάζεται αυτή η συμβουλή του Σάκη Μπουλά, του τεράστιου Σάκη Μπουλά, του αγαπημένου Σάκη Μπουλά, που τέτοιες ψυχές λείπουν από τον πλανήτη μας. Πραγματικά λυπάσαι όταν αποχωρούν από αυτόν τον πλανήτη τέτοιες ψυχές. Και πόσο είχε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο δίπλα του, και ποτέ κανείς δεν δημοσιοποιούσε ποτέ τίποτα από όλα αυτά που έκανε. Εκεί είναι οι μεγάλες καρδιές βέβαια. Διαβάζω τώρα ένα άρθρο για τους καρχαρίες τίγρης, που θεωρούνται οι σκουπιδοφάγοι του ωκεανού, λέει. Μπορούν να φάνε τα πάντα. Και έχουν και την αίσθηση αυτή όταν πλησιάζει μια καταιγίδα. Ανοιχνεύουν τη μεταβολή της μεταβαρομετρικής πίεσης και μετακινούνται σε βαθύτερα νερά όπου θα επηρεαστούν λιγότερα. Το τι έχει βρεθεί μέσα στο στομάχι από τίγρης καρχαρίες δεν περιγράφεται. Αχινούς έχουν βρει, θαλάσσια σπίδια, φώκες, καλαμάρια, φάλαινες, θαλάσσια πτηνά, χερσαία ζώα. Έχουν βρεθεί αντιλόπες, σκύλοι, κατσίκες, γάτες στα στομάχια τους. Σε έναν από αυτούς είχε κατευχεί και μία έχιδνα, που είναι από τα πιο αγκαθωτά ζώα του πλανήτη, την οποία αναγκάστηκε να αποβάλει, δεν την κράτησε. Μαλάκια, δεν τρώνε και από τα άλλα, αυτά που ξεκινάνε με τα ίδια γράμματα, τέτοιο, να ησυχάσουμε. Είναι από τα πιο επικίνδυνα είδη καρχαρίων στον κόσμο, το γνωρίζουμε, με τους λευκούς και τους σταυροκαρχαρίες είναι θανατηφόροι. Πάντως είναι πιθανότερο έναν άνθρωπο να το χτυπήσει κεραυνός παρά να τον φάει καρχαρίας, έτσι, να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί χρειάζεται να τα ξέρουμε αυτές τις πληροφορίες, να τις έχουμε μπροστά μας, γιατί μας έχουν τρελάνει. Όλα τα remix του Δάκη Στεφανίδη είναι ωραία. Την αγάπη μου στο μαράκι μας, τον Ίντι και στην Μους, γιατί Μις Μους είναι αυτή. Γιατί βεβαίως είναι από τους ανθρώπους που και χορεύουν και τραγουδάνε όταν ακούνε Βιταμίνη. Και βέβαια δεν θα φύγουμε έτσι, λέω, να ακούσουμε ακόμη έναν ωραίο Απόλλωνα από τον Δάκη Στεφανίδη, με του Αιγαίου τα blues και την Αφροδίτη μας βάζει και τον Ήφαιστο και όλους. Έλα λοιπόν και ανέβασε λίγο τη ζωνή σου παρέα με τη Βιταμίνη. Άρε Δάκη Στεφανίδη, είσαι μοναδικός και σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου για όλα αυτά τα υπέροχα που μας χαρίζεις και τα πιο καινούργια που έχουμε πάντα πρώτοι εδώ. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουμε στην κίνηση, πράγμα που σημαίνει ότι θα μου είστε αρκετά χαλαρή για να φτάσει στον προορισμό σας. Στην περιφερειακή μόνο εξακολουθούμε να έχουμε από την Τριανδρία μέχρι την ανηφόρα του Σέιξου κάποιες καθυστερήσεις. Το κέντρο μας είναι κούκλα και από άκρη σ' άκρη. Στα κλείσιμο της Πολυτεχνείου βλέπω κάποιες καθυστερήσεις, στα φανάκια των δικαστήριων, όχι κάτι ιδιαίτερο.

Έρχεται ο Αίγιο Ταμπλούς να παίξουμε και ακόμη ένα remix που θα μας φτάσει στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί είναι καλοκαιράκι και γιατί μας αρέσει να ξεσηκωνόμαστε. Άντε όσοι πάτε με τα καράβια να περάσετε τέλεια και να είναι γερά, καινούρια, να σας πάνε, να σας φέρουν με ασφάλεια και να γυρίσουμε μετά να μας πείτε πώς περάσατε. Πάμε προς το παρόν, Βασίλης Παπακοσταντίνου.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
6: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Βουτιά στις νότες FM 100.
1: Βιταμίνη P μόνο.

Εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως στην εκπομπή. Έτσι ανεβάζει στιγμή το, το ένα τσαμπί από τα σταφύλια. Τα υπέροχα, αυτό το αγαπημένο, τον αγαπημένο καρπό. Έρχεται η Βιουρινική Αβοκάτου, σου λέει να φέρω, λέει, να το κάνουμε ρακί σε δύο λεπτά. Λοιπόν, έτσι να είμαστε πάντα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και έτσι να έχουμε το χιούμορ μας, τη διάθεσή μας, την καλή μας τη διάθεση πάνω απ' όλα, για να τα κάνουμε όλα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία με Ed Sheeran, Shape of You. Είχαμε και την διάρκεια, την συνέντευξη τύπου του Δημάρχου χθες, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, που αναφέρθηκε αναλυτικά στα 4 νέα αιτήματα που κατέθεσε στην συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Υπήρξε η δέσμευση, από ό,τι μας λέει ο Δήμαρχος, να δοθούν απαντήσεις στις ημέρες που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ. Η εικόνα που έλαβε είναι ότι τα θέματα που έθεσε βρήκαν ευήκοα ότα. Υπήρξε θετική ανταπόκριση.

4 βασικά θέματα, πολύ ωραία. Έχουμε και τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου μέσα σε αυτό. Έχουμε την παραχώρηση πρώην στρατιωτικών χώρων για 600 θέσεις στάθμευσης. Τι λέγαμε για τη στάθμευση? Να, ο Δήμαρχος έρχεται με λύσεις. Ανάπλαση του λόφου της Τούμπας που τον περιμένουμε. Έχουμε και τις αρχαιολογικές ανασκαφές εκεί που πραγματοποιούνται. Έχουν βρεθεί ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα. Υπογράφηκε και η απόφαση για τη χρηματοδότηση για την κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου εντός των χώρων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπογραφές λοιπόν για το κλειστό γυμναστήριο για εκεί. Έτοιμα για νέες προσλήψεις στο Δήμο που χρειαζόμαστε. Φυσικά, άμεση υλοποίηση ανάπλασης της ΔΕΘ, δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάγου, που είναι το κύριο θέμα, το κυρίαρχο θέμα της συζήτησης. Νομίζω ότι πολύ πολύ καλά πήγε αυτή η συνάντηση και ελπίζουμε ότι θα υπάρξει σχετική ανταπόκριση για τη Θεσσαλονίκη μας, επιτέλους να την έχουμε και να τη χαιρόμαστε. Αυτό δεν θέλουμε όλοι.

κοιτάσει στα επαγγελματικά, ξαναλέω, πράσινα τιμολόγια ρεύματος του Αυγούστου, με τιμές που αγγίζουν τα 31,3 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Δηλαδή, υπάρχει μία εταιρεία η οποία τα δίνει στα 17,2, μία άλλη στα 17,7, μία άλλη στα 19,1, μία άλλη στα 19,9 και ούτω καθεξής. Φτάνουν η τελευταία που φτάνει στο 39,3. Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια ανωδική τάση στα νέα επαγγελματικά, ξαναλέω, πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, και αυτό ανακοινώθηκε από τους παρόχους για τον Αύγουστο. Τα οικιακά τιμολόγια, μην στεναχωριέστε, παραμένουν σε σταθερές τιμές, δεν αλλάζει κάτι. Αλλά τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν αυξάνονται τα τιμολόγια της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στους επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις έρχονται αντιμέτωπες με αυξημένο κόστος κατανάλωσης. Και τι σημαίνει αυτό? Αυτό λογικά σημαίνει ότι το κόστος αυτό της αυξημένης κατανάλωσης, της τιμής δηλαδή στην κατανάλωση, θα περάσει στον καταναλωτή, σε εμάς δηλαδή. Έτσι το λέω για να έχουμε το νου μας, για να ξέρετε ότι αν δείτε τίποτα αυξήσεις, δεν μην σας φανεί περίεργο, είναι γιατί ανεβαίνουν τα τιμολόγια, τα επαγγελματικά πράσινα τιμολόγια για τον Αύγουστο, και πολύ πιθανό να μετακυληθεί στους καταναλωτές αυτή η αύξηση από τους επιχειρηματίες.

Θα πω κι εγώ, τι μας έρχεται πάλι, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε κι όλα όπως μας τα λένε. Λοιπόν, βγήκε ο Κυριάκος, ο άλλος ο Κυριάκος, ο Πιερακάκης, και λέει να μας εξηγήσει τι σημαίνει ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια. Και λέει, ανάσα ενός δισεκατομμύριου έως το 2028 για επενδύσεις, τι αλλάζει για τους πολίτες. Διαβάζω τώρα στο

Μόνιμη θωράκιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων αντί για επιδόματα. Μπαταρίες και διασύνδεση στα νησιά, εκεί πάει το χοχοχοχοχοχοχ. Αντλίες θερμότητας και ηλιακή θερμοσύφωνες στα σπίτια. Η Ελλάδα, λέει, υπέβαλε σήμερα αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, πάνω από ένα δις δηλαδή ευρώ έως το 2028, τα οποία θα καλυφθούν από εθνικούς πόρους και αφορούν μεταξύ άλλων αποθήκευση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Δηλαδή έχουμε στήσει χιλιάδες φαντάζομαι, ανεμογεννήτριες σε όλη τη χώρα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε μπαταρίες, τώρα θα γίνουμε και η μπαταρία βέβαια της Ευρώπης, το ξέρουμε αυτό. Εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και έργα υποδομών. Οι επενδύσεις λοιπόν για την ενεργειακή ανθεκτικότητα θα περιλαμβάνουν έργα αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων, καθώς και έργα υποδομών που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανθεκτικότητας της χώρας. Τα καταλάβατε όλα αυτά? Άμα δεν τα καταλάβατε, θα τα καταλάβουμε εν καιρό. Και επειδή όλα αυτά περνάνε από την έγκριση της Κομισιόν, η Ελλάδα πήρε την έγκριση, έτσι τα στείλαν τα χαρτιά, θα την πάρει την έγκριση να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Η προετοιμασία των έργων έχει ήδη ξεκινήσει από τα συναρμόδια Υπουργεία και θα αποκαλυφθεί πλήρως στις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε αποκαλύψεις λοιπόν, να μου είστε έτοιμοι για όλα έτσι εδώ στην Ελλάδα, γιατί είμαστε για τον αποκαλύψεων, ρε παιδί μου. Όλα θα τα μάθουμε, όλα θα τα δούμε. Αχ, δεν ξέρω, να πάρω μια ανάσα, τι να κάνω, να πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί έχουμε αρκετά θέματα. Που σήκωσαν 262 παρατημένα οχήματα από τους δρόμους εκεί στη Θέρμη. Αυτό σημαίνει ότι ο Δήμος Θέρμης δημιούργησε 262 θέσεις στάθμευσης για τους κατοίκους εκεί, μιας και αποσύρθηκαν αυτά τα εγκαταλειμμένα οχήματα. Ωραία κίνηση, ωραία ανάσα, 262 θέσεις, είναι 262 θέσεις. Μην τρελαθώ τώρα.

τι γίνεται με το πρώην στρατόπεδο Γαρατάσιου. Βλέπω πέρασαν τα οχήματα του στρατού, έγινε ένα σάρωμα του πρώην στρατοπέδου από το στρατό μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε πριν λίγες ημέρες στο συγκεκριμένο χώρο. Αλλά διαβάζω την ανάρτηση του πρώην αντιδημάρχου του Παύλου Μελά, του Σάκη Λαζαρίδη, ο οποίος λέει ότι δεν γλίτωσαν από αυτό το σάρωμα ούτε η διατροφήτευση που έγινε το 2009 πάνω από την πρώτη πύλη, ούτε η διατροφήτευση που έγινε το 2013 απέναντι από την εκκλησία που έχει εκεί, ούτε ο αγωγός λοιμάτων των δύο νοσοκομείων Παπαγεωργίου και 424. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθούν άμεσα απαντήσεις. Βλέπουμε τις εικόνες, ότι έχει γίνει. Μάλιστα, ας ευχηθούμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα και να μην έχουμε έτσι τέτοια δυσάρεστα και να διατηρηθούν οι πνεύμονες που φτιάχνουμε με τόσο κόπο στη Θεσσαλονίκη. Να έχουμε σημεία να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει, να παίρνει έτσι, να δροσίζεται, να παίρνει μια ανάσα. Τώρα θα μου πείτε πώς θα την παρουσιάσω αυτή, απλά θα την αναφέρω. Πήγαν να κλέψουν καλώδια και ο ένας έπαθε ηλεκτροπληξία. Οι δύο συνεργοί του τον παράτησαν νεκρό σε αυτοκίνητο. Αυτή είναι η είδηση. 72 ετών το θύμα, 72 και 68 ετών οι συνεργοί του. Τον παράτησαν εκεί στα Άνω Λιώσια. Απίστευτο, απίστευτο και όμως αληθινό. Συνέβη. Το βρήκα νεκρό στα πίσω καθίσματα του αυτοκίνητου του. Και φυσικά την αφήνω σχολεία στην είδηση. Απολαμβάνουμε σε Ζάρια Εβόρα.

Να το αγόρι μας, να τη γιώλει η οικογένεια του Γιάννη της καρδιάς μας. Θέλουμε την αγάπη μας. Είναι καθοδόν για Αργυθέα να περάσετε φανταστικά. Ανησυχήσαμε είναι η αλήθεια, αλλά τώρα μας ηρέμησες. Έλα, είναι και στο τραγούδι επάνω της υπεραγάπης μας, πεσές.

0: Κράτησα για το τέλος μια είδηση την οποία δεν την περιμένατε, ούτε από μένα την ακούσατε. Γενικότερα περιμένατε αυτή την είδηση. Οπότε έχω θέμα τον Άδωνη του Αδώνιδος, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη στο Breitbart News μαζί με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Όπου τι ανέφερε ο αγαπημένος μας, η αδυναμία μου, ο Άδωνης του Αδώνιδος. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ως φυσικός ηγέτης του δυτικού κόσμου, αντιλαμβάνεται πως εκπροσωπεί το πνεύμα των ιδρυτών της Αμερικανικής Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν τεράστιο σεβασμό για την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη και από τις οποίες άντλησαν τις αξίες πάνω στις οποίες οικοδόμησαν την Αμερικανική Δημοκρατία. Είμαι λοιπόν βέβαιος ότι θα μπορούσε να ασκήσει πίεση στη Βρετανική κυβέρνηση ώστε να κάνει το σωστό και ουσιαστικά να μεσολαβήσει για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Αυτό ζητάει ο αγαπημένος μας ο Άδωνης του Αδώνιδος και ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης μαζί του φυσικά. Αν λέει ο πρόεδρος Τραμπ συνέβαλε ώστε να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η προσφορά του θα ξεπερνούσε τα όρια της διπλωματίας. Η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα δεν θα ξαναέγραφε την ιστορία, θα την ολοκλήρωνε. Και ως πραγματικός ηγέτης της, δεν ξέρετε, τα γνωστά που λέμε όταν είναι να ψήσουμε κάποιον. Έχει την ευκαιρία πάντως, λέει, να αφήσει μια κληρονομιά που θα αντέξει στους αιώνες και αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Κάπως έτσι σας ευχαριστώ με αυτή την είδηση. Σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο Παρασκευούλα, που θα είναι και η τελευταία μας συνάντηση, γιατί για τρεις εβδομάδες θα φύγει η Βιταμίνη, θα κλείσει, θα κατεβάσει ιστορία για να επιστρέψει από 31 Αυγούστου εδώ έτσι ανανεωμένη. Υπενθυμίζω να καταναλώνουμε φρούτα και λαχανικά. Υπενθυμίζω να είμαστε η καλύτερη έκδοση του εαυτού μας. Νεράκι φυσικά για να ενυδατώνει το οργανισμός μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στις 4 ακριβώς θα είναι εδώ ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Αυτή τη φωνή δεν μπορώ να την αφήσω πίσω μου, τη Σεζάρια Εφόρα. Έως αύριο λοιπόν θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2 το μεσημέρι. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Σιθωνία, στη Χαλκιδική, κοντά στο Πόρτο Καράς. Στο έργο κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σιθωνίας. Το στρατηγικό πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε η παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η προώθηση της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας από το Υπουργείο Πολιτισμού και η εξασφάλιση χώρων στα Ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, ζήτησε τη σύσταση ενιαίου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Ο κ. Αγγελούδης ανέφερε ότι υπήρξε θετικό κλίμα ανταπόκρισης από την κυβέρνηση, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη δρομολόγηση κρίσιμων έργων. Στον αέρα βγαίνει αύριο τριετής διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στον ομό Θεσσαλονίκης με αυξημένες τις τιμές ελάχιστης αποζημίωσης για τη μεταφορά μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο που προκηρύξει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την Άνοιξη για την εξασφάλιση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς της μεταφοράς 16.500 μαθητών. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγωνοι επειδή οι λεωφοριούχοι, θεωρώντας ασύμφορη την αποζημίωση, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδοσωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Έως το 2028 θα παραδοθεί στη χώρα μας το πρώτο Καναντέρ 515, το νέας γενιάς πυροσβεστικό αεροσκάφος που θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί ακόμη και στη διάρκεια της νύχτας. Το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στη φάση κατασκευής στον Καναδά, ενώ η συνολική συμφωνία προβλέπει την απόκτηση 7 συνολικά Καναντέρ 515 έως το 2031. 8 νέα υβριδικά οχήματα στιβασίας και μεταφοράς εμπορευματοκιβατίων, τα οποία λειτουργούν με ντίζελ και ηλεκτρική ενέργεια, θέτει σε λειτουργία ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης, ανανεώνοντας περαιτέρω το μηχανολογικό εξοπλισμό του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, παράλληλα με την εξέλιξη του έργου επέκτασης της προβλήτας 6. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παπανικολάου και αμέσως μετά θα πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 96 κλοπές σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη, με τη ζημία στο δίκτυο ηλεκτροδότησης να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ. Έρεται η προληπτική σύσταση για τη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης στον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει ο Δήμος, τα αποτελέσματα της τρίτης και τελευταίας μέτρησης είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, όπως και στις προηγούμενες δύο. Σε παθολογικά αιτία φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη στο Μιστρά, σύμφωνα με την πρώτη εξέταση του ιατροδικαστή. Ωστόσο, δεν είναι εφικτή ενδελεχής κατάψυξη. Ο 55χρονος γιος του έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Σε μήνυση κατά γνώστον προχώρησε ο Δήμος Θεσσαλονίκης με αφορμή δύο καταπράσινα δέντρα στη Βενιζέλου που ξεράθηκαν ξαφνικά και αναγκαστικά κόπηκαν. Οι υπηρεσίες του Δήμου εντόπισαν τρεις τρύπες με αρίδα σε κάθε κορμό, κάτι που εγείρει υποψίες για δηλητηριασμό των δέντρων από αγνώστους. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Τικ τακ, τικ τακ.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
4: Λα, λα, λα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
4: Λα, λα.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
4: Πω, πω, πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
4: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρι μη δροσιά.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
7: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Στον κορμό με την καρδούλα θα σε κλείσω τόσο δούλα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις 9 αντί για τις 11 θα ολοκληρωθεί απόψε η λειτουργία του μετρό, ενώ αύριο το πρωί τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 7 αντί στις 5 και 4 το πρωί. Ο λόγος οι εργασίες επέκτασης προς Καλαμαριά. Από αύριο το βράδυ εξάλλου το μετρό Παρασκευές και Σάββατα θα λειτουργεί ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακές ως τις 12.30 το βράδυ. Τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 5 και 4 το πρωί. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική, κοντά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού. Στο σημείο επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ με υδροφόρεση συνέδραμε ο Δήμος Σιθωνίας. Το στρατηγικό πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρέθηκε η παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η προώθηση της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας από το Υπουργείο Πολιτισμού και η εξασφάλιση χώρων στα Ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, ζήτησε τη σύσταση ενιαίου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Ο κ. Αγγελούδης ανέφερε ότι υπήρξε θετικό κλίμα ανταπόκρισης από την κυβέρνηση, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη δρομολόγηση κρίσιμων έργων. Στον αέρα βγαίνει αύριο ο τριετής διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης, με αυξημένες πλέον τις τιμές της ελάχιστης αποζημίωσης για τη μεταφορά μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο που προκυρήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την άνοιξη για την εξασφάλιση με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς της μεταφοράς των 16.500 μαθητών. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγονοι επειδή οι λεωφορείουχοι, θεωρώντας ασύμφορη την αποζημίωση, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η άμεση αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωτιές που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Έως το 2028 θα παραδοθεί στη χώρα μας το πρώτο Καναντέρ 515, το νέας γενιάς πυροσβεστικό αεροσκάφος που θα έχει τη δυνατότητα να επιχειρεί ακόμη και στη διάρκεια της νύχτας. Το αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στη φάση της κατασκευής του στον Καναδά, ενώ η συνολική συμφωνία προβλέπει την απόκτηση 7 συνολικά Καναντέρ 515 έως το 2031. Δύο νέες λεωφορειακές γραμμές που θα συνδέουν τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία και τον σταθμό IKEA, αντίστοιχα δρομολογεί ο ΟΑΣΤ για την καλύτερη σύνδεση με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Προβλέπονται ακόμη αλλαγές σε δύο βασικές γραμμές, την 6 και την 7, οι οποίες στην ουσία καταργούνται και αντικαθίστανται από δύο κυκλικές γραμμές με αφετηρία και τερματισμό το σταθμό Νέα Ελβετία. Έρεται η προληπτική σύσταση για μη χρήση νερού του δικτύου ίδρευσης στον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει ο Δήμος, τα αποτελέσματα της τρίτης και τελευταίας μέτρησης είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, όπως και στις δύο προηγούμενες. Ανωδική πορεία θα ακολουθήσει θερμοκρασία από το και στο Αυγούστου να κορυφώνεται το Σάββατο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

που γεννάσαι τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνια αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι Jane.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη, που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη, που γουστάριζε τη Λένα, που γνωρίσει τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη

Χωρίς ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τότο. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθη τη Κασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε τη Βόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με το Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στις 9 αντί για τις 11 θα ολοκληρωθεί απόψε η λειτουργία του μετρό, ενώ αύριο το πρωί τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 7 αντί για τις 5 και 4. Ο λόγος είναι εργασίες επέκτασης προς Καλαμαριά. Από αύριο το βράδυ εξάλλου το μετρό Παρασκευές και Σάββατα θα λειτουργεί ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές ως τις 12.30 το βράδυ. Τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 5 και 4 το πρωί. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική, κοντά στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού. Φωτιές σε γεωργική έκταση στην Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα και στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στο Αργιοχώρι Καλαμάτας οριοθετήθηκε στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Το στρατηγικό πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, η παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η προώθηση της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας από το Υπουργείο Πολιτισμού και η εξασφάλιση χώρων στα Ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, ζήτησε τη σύσταση ενιαίου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Ο κ. Αγγελούδης ανέφερε ότι υπήρξε κλίμα ανταπόκρισης από την κυβέρνηση, εκφράζοντας αισιοδοξία για άμεση δρομολόγηση των έργων. Στον αέρα βγαίνει αύριο διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στον ομό Θεσσαλονίκης με τις αυξημένες τιμές αποζημίωσης για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο που προκυρήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την άνοιξη. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγονοι επειδή οι λεωφοριούχοι, θεωρώντας ασύμφορη την αποζημίωση, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η άμεση αντιδιαβρωτική θωράκιση, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων αναδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινερό αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωτιές που παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Δύο νέες λεωφοριακές γραμμές που θα συνδέουν τον τερματικό σταθμό της Μίκρας με το αεροδρόμιο Μακεδονία και το σταθμό IKEA δρομολογεί ο ΟΑΣΤ για την καλύτερη διασύνδεση με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Προβλέπονται επίσης αλλαγές σε δύο γραμμές, 6 και 7, που στην ουσία καταργούνται και αντικαθίστανται από δύο κυκλικές με αφετηρία και τερματισμό το σταθμό Νέα Ελβετία. Ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για συμμετοχή σε κύκλωμα κλοπής μετασχηματιστών, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου και αμέσως μετά θα πάρει το δρόμο για τη φυλακή. Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει 96 κλοπές σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη με τη ζημιά στο δίκτυο ηλεκτροδότησης να ξεπερνά το 500.000 ευρώ. Ανωδική πορεία θα ακολουθεί στη θερμοκρασία τις επόμενες μέρες με το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης το Αυγούστου να κορυφώνεται το Σάββατο. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Έντονες πιέσεις στις χώρες του κόλπου ασκεί το Ιράν να αναλάβουν πρωτοβουλίες, ώστε να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τα πλήγματα σε βάρος της Τεχεράνης και να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου. Σε διαφορετική περίπτωση απειλεί με επιθέσεις κατά των εγκαταστάσεων πετρελαίου, ηλεκτροδότησης και ίδρυυσης που διαθέτουν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα. Ακολουθεί η εκπομπή «Δες το από άλλη μεριά» με τη Μέρη Λεριά.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας. Στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
4: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
5: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
4: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.

0: φωτιά σου, η θάλασσα και το αρώμα σου.
1: Με σκητινή Ερμογέννη ξεκινήσαμε και φύλαμε το νέο το σίγγλ, το νέο το τραγούδι FM 100 μαζί παρέα από το απογευματάκι της 5ης 6 Αυγούστου στα 8 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 8. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαι η Μέρη Λεριά, δίνουμε ραντεβού κάθε απόγευμα από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ, συντονισμένη εδώ ακριβώς, με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές επιτυχίες, με νέα της πόλης, με διεθνείς ειδήσεις, αλλά και με ειδήσεις όσο μπορούμε και όσο μας επιτρέπεται. Βέβαια, ευχάριστες, βέτερες τουλάχιστον, αλλά σίγουρα όχι αρνητικές. Είναι δύσκολο βέβαια να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να αποστασιοποιηθούμε από τα κακώς κείμενα, από τα δυσάρεστα κείμενα και όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας, σε εθνικό, σε διεθνές πλαίσιο. Ειδήσεις οι οποίες μας στεναχωρούν, ειδήσεις οι οποίες μας προβληματίζουν σίγουρα, αλλά και ειδήσεις οι οποίες κάποιες φορές έτσι μας λειτουργούν τουλάχιστον όχι με την διάθεση της αρνητικότητας, αλλά με τη διάθεση της απεσιοδοξίας, δηλαδή ακόμη περισσότερο. Όλα όσα συμβαίνουν, όλα όσα γίνονται τριγύρω μας, μας αγγίζουν, μας προβληματίζουν ως μέλη της κοινωνίας. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι και φορές βέβαια που προσπαθούμε έτσι, αυτό ακριβώς, να το δούμε από άλλη μεριά, να το δούμε λίγο πιο θετικά, λίγο πιο αισιόδοξα. Όσο μεγαλώνεις, όλο αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Αλλάζεις πίστα, ανεβαίνεις πίστα και σίγουρα ανεβαίνει και ο πύχης, διότι πραγματικά αποδεικνύεται δύσκολη υπόθεση το να το δεις θετικά. Λοιπόν, δες το από άλλη μεριά σου, λέω πάντως εγώ. Θα προσπαθήσουμε να το δούμε από άλλη μεριά και αυτό το απογευματάκι της Πέμπτης. Να σου υπενθυμίσω ότι επικοινωνούμε στο 2312-15106, είναι στη διάθεσή σου. Και να σου υπενθυμίσω επίσης ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μην ξεχνάς τα social, μας βρίσκεις Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM100 SKG. Μάρινα Σάτι για τη συνέχεια, συνεργάζεται με Leon of Athens και...

Εδώ, Μαρίνα Σάτι, Λίον ο Φάθενς, θα μείνω εδώ. Να μεταξύ παλεύω τόση ώρα με μία μίγα η οποία έχει μπει στο στούντιο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μπορώ να υποστώ έτσι γενικότερα το θέμα κουνούπια, αλλά με τις μίγες έχω ένα θέμα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί τώρα, θα το παλέψουμε. Θα ανοίξω κανένα παράθυρο, θα ανοίξω καμία πόρτα. Κάτι θα γίνει, σου μεταφέρω το πρόβλημά μου τώρα. Είναι και αυτό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα, αλλά είναι λίγο εκνευριστικό. Λοιπόν, στα τη σημερινή ημέρα, 6 Αυγούστου, σήμερα γιορτάζουν η Ευμορφία. Γιορτάζει η Μορφούλα, γιορτάζει ο Σωτήριος και η Σωτηρία. Είναι μεγάλη γιορτή στο χριστιανικό εορτολόγιο. Είναι χριστιανός, είναι η τιμά, τη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Για όσους έτσι ίσως βρίσκονται σε μια περιοχή που έχει την τιμητική της κάποια εκκλησία. Δυτικά πάντως, Ελευθέριο Κορδολιό είναι η εκκλησία, η μεταμόρφωση του Σωτήρος. Έχει νομίζω και το σχετικό έτσι εορτασμό, αλλά και το πανηγύρι το οποίο στείνεται κάθε χρόνο. Δεσποτική εορτή από τις μεγαλύτερες της χριστιανοσύνης. Γιορτάζεται στις 6 Αυγούστου, η μέρα των εγγενείων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβόρ η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την ημέρα λοιπόν αυτή γιορτάζουν και ο Σωτήρης και η Σωτηρία και η Ευμορφία και η Μόρφο. Μην ξεχάσεις να ευχηθείς για χρόνια πολλά και για χρόνια καλά. Ως προς τα των υπολείπων ημερών, επέτειους, λοιπές εορτές, η ημέρα ευαισθητοποίησης σημερινή για τον σύνδρομο Klippel-Feil. Επίσης η Βολιβία γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, η οποία συνέβη στις 6 Αυγούστου το 1825. Σήμερα η Αμαϊκή Τζαμάικα γιορτάζει, η Αμαϊκή δηλαδή Τζαμάικα, okay, γιορτάζει την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία 6 Αυγούστου 1962. Επίσης, καρναβαλική τρίτη σε πολλές χώρες της Καραϊβικής, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται αυτό, το καρναβαλική τρίτη. Οι καρναβαλικές λοιπόν εκδηλώσεις που διεξάγονται τον Αύγουστο, αντί την περίοδο του Τριωδίου μάλιστα, είναι αφιερωμένες στην κατάργηση της δουλείας. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε Νίνα Μαζάνη, Θαύμα της Φύσης, και σε λίγο επιστρέφω, αφού πρώτα βρω τρόπο να διώξω από το στούντιο αυτή τη μίγα, για να σου πω τι άλλο έχει συμβεί στη σημερινή ημερομηνία. Νίνα Μαζάνη, Θαύμα της Φύσης.

0: ανανθίσει.
1: Είναι εποχή για ανανθίσει, είναι αμαζάνι. Θαύμα τη φύση. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1826, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης νικάει τους Τούρκους του Κιουταχή στο Χαϊδάρι. Επίσης, σαν σήμερα το 1961, αποθεώνεται στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου η Μαρία Κάλλα στο ρόλο της Μίδιας από την ομώνυμη όπερα του Λουίτζι Κερουμπίνι. Σαν σήμερα το 1976, το βράδυ της 6ης Αυγούστου 1976, το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Χώρα παραβιάζει για πρώτη φορά την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Το πρωί της 7ης Αυγούστου γίνεται η δεύτερη παραβίαση. Η κυβέρνηση Καραμαλή καταθέτει προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, ζητώντας την πολιτική καταδίκη της Τουρκίας και τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων. Το Χώρα θα επιστρέψει στη Σμύρνη στις 17 Αυγούστου. Οι προσφυγές της ελληνικής κυβέρνησης στους διεθνείς οργανισμούς θα μείνουν χωρίς αποτέλεσμα. Σαν σήμερα. Επίσης, το 1992, η Βούλα Πατουλίδου κατακτά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης, στο δρόμο των 100 μέτρων, αναφωνώντας τη γνωστή ατάκα για την Ελλάδα. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο στίβου που κατακτά η Ελλάδα σε Ολυμπιακούς Αγώνες μετά το 1912 για την επιτυχία του Κώστα Τσικλητήρα στο άλμα εις μήκος ανεφοράς. Σαν σήμερα, επίσης, να σου πω ότι γεννιέται το 1881 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ, Σκότσεζος γιατρός και ερευνητής, που ανακάλυψε την πενικυλίνη. Για την επιτυχία του αυτή τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 1945. Σαν σήμερα γεννιέται επίσης και ο Άντι Βόρχολ το 1928, Αμερικανός καλλιτέχνης της pop art, σκηνοθέτης και συγγραφέας πολυπράγμων. Αυτά στα τη σημερινή ημερομηνία, πάμε να υποδεχθούμε Ζαφ και Αύγουστος.

Αυτός είναι ο Ζεφ Αύγουστος. Θα σου δώσω και το feedback σε λίγο, τι θα γίνει με αυτή τη μίγα. Έχω να ασχοληθώ σήμερα λοιπόν, πραγματικά. Στους 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης, δεν έχει φύγει μίγα. Όσο προς την θερμοκρασία που υπάρχει στην Άνω Πόλη, στα Κάστρα, υγρασία στο 38%. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θέλω να δω τι γίνεται. 33 βαθμούς Κελσίου επίσης, 56% υγρασία. Θεσσαλονίκη ΔΕΦ, 33 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 50%. Στην περιοχή της Καλαμαριάς, στους 34 βαθμούς Κελσίου, υγρασία στο 36%. Δυτικά, Κορδελιό Θεσσαλονίκη στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στην Πηλαία Θεσσαλονίκης 33 βαθμούς Κελσίου και για αύριο βέβαια όπως έχεις ήδη ενημερωθεί, έχεις ακούσει και στα δελτία ειδήσεων αλλά και γενικότερα νομίζω το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες ως προς τις θερμοκρασίες για αύριο σταθερά σε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή από 27 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου αλλά το Σάββατο έχουμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ιστορικά υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Από το 2012 έχουμε να δούμε να βιώσουμε τέτοιου είδους θερμοκρασίας, θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή από 29 έως και 39 βαθμούς Κελσίου, υψηλές και τη Δευτέρα, αλλά το αποκορύφωμα είναι αυτό το Σάββατο. Οπότε λοιπόν, όσοι μπορείτε πραγματικά να εκδράμετε, να χαλαρώσετε, να απολαύσετε θάλασσα, να δροσιστείτε, εκτός βέβαια αν πραγματικά δεν είναι στις επιλογές σας κάτι τέτοιο και στις προτιμήσεις σας, οπότε θα αφαιθείτε στην μαγεία του air condition και γενικότερα της δροσιάς που μπορεί να υπάρχει σε κάποιον χώρο ή όχι απαραίτητα σε κάποιον χώρο παραθαλάσσιο. Μπορεί να είναι και κάποιο χωριό ορεινό που έχει καλές θερμοκρασίες και έχει και δροσιά. Λοιπόν, Ελάης αμέσως τώρα και ίσως.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
2: Πάμε παραλία με τον FM 100.

Σαν εσένα, σαν εσένα, Εμμανουέλα, Ρόι, 612. Και έχουμε επιστρέψει σε δομακρυμιστικό διάλειμμα. Να στρώσω την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη. Λοιπόν, με τη Μίγα, παλεύω ακόμη με τη Μίγα, δεν έχει φύγει η Μίγα. Ο Βαγγέλης, τον οποίον ακούς συναντάς τηλεφωνικά στο τηλεφωνικό κέντρο της ΔΕΠΘΕ, στη V100, FEV100, είναι η φωνή μας. Λοιπόν, καλησπέρα Βαγγέλη μου, καλησπέρα μας στείλω και στην Έλενα. Επικοινωνόμαστε 2310-285-106. Και φυσικά πάντα μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Είναι στη διάθεσή σου 24 ώρες το 24ωρο. Πάμε να υποδεχθούμε μωτές και παντού.

Μότες και παντού. Στα 24 λεπτά ακριβώς πριν από τις 7 βρίσκομαι στο Grace Magazine και αφορμή λοιπόν η είδηση που αφορά στην Τζορτζίνα Ροντρίγκες, την αγαπημένη του Ρενάλντο. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες λοιπόν, η οποία μίλησε για τα χοντροφοβικά σχόλια που δέχεται με αφορμή κάποιες φωτογραφίες οι οποίες κυκλοφόρησαν στη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών και αφορούν στην εικόνα που παρουσιάζει το σώμα της. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκες λοιπόν αποφάσισε να βάλει τέλος στα σχόλια για το σώμα της, δημοσιεύοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media μετά το σάλο που προκάλεσαν πρόσφατες φωτογραφίες της από τις καλοκαιρινές της διακοπές. Αφορμή λοιπόν οι εικόνες που τη δείχνουν να φοράει το μπικίνι της, να βρίσκεται πάνω στο σκάφος, οι φωτογραφίες οι οποίες έγιναν γρήγορα viral και όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι, αρκετοί χρήστες των social media σχολίασαν επικριτικά το σώμα της, χαρακτηρίζοντας την ακόμη και χοντρή. Ενώ άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν και να καταδικάσουν τα χοντροφοβικά σχόλια. Η ίδια λοιπόν δεν επέλεξε να απαντήσει με οργή, αλλά με μία εξομολόγηση για το πώς βιώνει αυτή τη διαρκή δημόσια κριτική. Το σώμα μου λέει θα αλλάζει όπως αλλάζει το σώμα κάθε γυναίκας και εύχομαι να συνεχίσει να αλλάζει για πολλά χρόνια ακόμη, γιατί αυτό θα σημαίνει ότι συνεχίζω να ζω, έγραψε στην αρχή της ανάρτησής της. Η Ροτσίνα Ροντρίγκες, η οποία έχει φέρει στον κόσμο 3 παιδιά, μία κόρη το 2017, δίδυμα, ένα αγόρι και ένα κορίτσι το 2022. Δυστυχώς το αγόρι πέθανε λίγο μετά το τοκετό. Επιπλέον μεγαλώνει τα 3 παιδιά του Κριστιάνο Ρονάλντο. Αναγράφεται αυτό και στο προφίλ της στο Instagram, δηλαδή Mom of Six. Και όπως εξήγησε στην ανάρτησή της, το σημαντικότερο μάθημα που θέλει να δώσει στα παιδιά της είναι πως η αξία ενός ανθρώπου δεν μπορεί ποτέ να εξαρτάται από την εξωτερική εμφάνιση και μόνο ή από τις γνώμες αγνώστων. Εγώ όμως θα σταθώ λίγο και στο πώς όλο αυτό το χειρίστηκε ο αγαπημένος της, δηλαδή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, διότι δεν είναι μόνο θέμα κάποιες φορές πώς μια γυναίκα βλέπει το σώμα της, αλλά είναι και θέμα πώς ένας άντρας βλέπει τη γυναίκα. Σε κάποιους μπορεί να αρέσουν οι αδύνατες, σε κάποιους μπορεί να αρέσουν οι πιο τσούσοι, σε κάποιους μπορεί να αρέσουν αυτές που έχουν καμπύλες. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Έτσι λοιπόν η Τζορτζίνα Ροντρίγκες, μπερδεύτηκα διότι κάποιες φορές αναφέρεται και ως Χορχίνα. Λοιπόν, συζήτησε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, εξηγώντας πως οι χαρακτηρισμοί την επηρέασαν, αφού η δουλειά της συνδέεται άμεσα με την εικόνα της. Η ίδια λοιπόν δραστηριοποιείται και στα social. Δραστηριοποιείται και γενικότερα στο θέμα που αφορά σε ρούχα, νομίζω. Έχει μια δική της εταιρεία. Έχει συμμετέχει και σε κάποια reality τύπου Dance with the Stars, κάτι αντίστοιχο. Εξάλλου στο παρελθόν ήδη έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με το χορό. Εν πάση περιπτώσει, του είπα, λέει, πως με ανησυχεί το γεγονός ότι με αποκολλούν πλέον χοντροί, γιατί η δουλειά μου βασίζεται στην εικόνα μου. Η απάντηση του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή, όταν εκείνη του μίλησε για το πρόβλημά της, όπως παραδέχεται, τη βοήθησε να δει τα πράγματα διαφορετικά. Δεν ζεις από την εικόνα σου, της είπε. Ζεις χάρη σε αυτό που είσαι. Είσαι μια υπέροχη γυναίκα, όμορφη, με εκπληκτικό σώμα, μητέρα, καλός άνθρωπος, επιτυχημένη και ζεις τη ζωή με αγάπη. Τι άλλο θα μπορούσες να ζητήσεις? Είναι φυσιολογικό να σε ζηλεύουν. Γι' αυτό αγαπάμε Ρονάλντο. Αγαπάμε πάρα πολύ Ρονάλντο. Αγαπούσαμε, αγαπάμε, θα αγαπάμε, κατάλαβες. Σικ, Καλλιόπη Μητροπούλου και μου λες.

Λοιπόν, μιλώντας για ειδήσεις που αφορούν σαν της εικόνας γενικότερα, έτσι ακριβώς θα συνεχίσουμε. Ο λόγος για τους 27 γύρους του θηρίου. Μπορεί να μην σου λέει τίποτα το συγκεκριμένο, έτσι, συγκεκριμένη έκφραση, συγκεκριμένη πρόταση. Λοιπόν, μπορεί η Ζεντάγια να είναι στην καρδιά του, η Σίντι όμως είναι στο κορμί του. Ο λόγος για τον Τόμ Χάλαντ. Είναι ο αγαπημένος της Ζεντάγια, νομίζω είναι αρμονιασμένοι, έχουν σχέση, δεν θα σχολιάσω. Ο Τόμ Χάλαντ, ο οποίος βέβαια κρατάει και έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στη φετινή Οδύσσια που σκηνοθετεί ο Νόλαν. Τώρα, ο Τόμ Χάλαντ με την Ζεντάγια, μια που το ανέφερα, έχουν μια μικρή διαφορά στο ύψος. Εμένα μου αρέσει όλο αυτό που έτσι έχει παραμεριστεί, ρε παιδί μου. Δεν είναι πλέον ταμπού, λέω. Για κάποιους μπορεί να είναι βέβαια ταμπού, διότι η Ζεντάγια του ρίχνει ένα κεφάλι. Είναι κάτι το οποίο δεν βλέπεις συχνά. Έχουμε συνηθίσει η γυναίκα να είναι χαμηλότερη στο ύψος από τον άντρα. Καλά, και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε συνηθίσει ο άντρας να είναι ψηλότερος, ας το πάρω έτσι. Και νομίζω ότι κάποιες φορές κολλάμε σε όλο αυτό. Βλέπουμε ζευγάρια τα οποία έχουν διαφορά ύψους, αλλά η γυναίκα είναι ψηλότερη. Τώρα, ο Τόμ Χάλαντ έχει ένα πρόγραμμα τριών ασκήσεων του Spider-Man που έκανε πραγματικά τον Τόμ Χάλαντ τόσο γυμνασμένο και ουσιαστικά τεστάρει αντοχές και δύναμη. Στην ταινία λοιπόν Spider-Man, A Brand New Day, έχει και υπότιτλο, που σαρώνει παγκοσμίως, ο Τόμ Χάλαντ έχει δύο σκηνές στις οποίες αποκαλύπτει πώς είναι το σώμα ενός ενήλικα πια Spider-Man. Ο Χάλαντ λοιπόν ακολουθεί ένα πρόγραμμα γυμναστικής που ονομάζεται Cindy και περιλαμβάνει τρεις ασκήσεις. Άκου, 5 έλξεις, 10 κάμψεις, 15 καθίσματα. Αυτό. Υπάρχει όμως ένα twist. Ποιο είναι αυτό? Κάνει αυτές τις τρεις ασκήσεις χωρίς διάλειμμα και όχι μόνο έναν γύρο. Τις κάνει όσους περισσότερους γύρους μπορεί. Το ρεκόρ του είναι 27 γύρι, δηλαδή σύνολο 135 έλξεις, 270 κάμψεις, κουράστηκα με αυτό, και 405 καθίσματα. Όλα αυτά όμως μόλις σε 20 λεπτά, είναι πολύ λίγος χρόνος για όλα αυτά τα οποία σου ανέφερα. Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν το CD Workout έχει γίνει viral. Αρκετοί το δοκιμάζουν για να δουν αν μπορούν να πιάσουν ή να πλησιάσουν έστω το ρεκόρ του Tom Holland. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν τον είχα για τόσο γυμνασμένο τον Tom Holland. Τώρα θα μου πεις πού να τον είχες για τόσο γυμνασμένο. Δεν κυκλοφορούν και φωτογραφίες, ας πούμε, με μαγιό. Αλλά υπάρχει εδώ μία φωτογραφία για να καταλάβουμε τη διαφορά που έχει ο Tom Holland. Για να καταλάβετε, λέει, τη διαφορά, εδώ βλέπετε το Holland πίσω στο 2021. Εμένα το μεταξύ μου φαίνεται πάλι εξίσου γυμνασμένος ο συγκεκριμένος, δηλαδή με τους κοιλιακούς του. Δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Ίσως να έχει αυξηθεί σε όγκο, δηλαδή όλη αυτή η μυϊκότητα. Όπως και να έχει, το πρόγραμμα είναι δύσκολο, συντυμμένο, αλλά αρκετά δύσκολο. Λοιπόν, Dimza, Clue Is και να διώξω τα σύννεφα.

Dimzak, τα φωνητικά Λουίς, να διώξω τα σύννεφα, να γίνω αστέρι. Από τη δεκαετία του 60 και από την τότε άνθηση, μουσική άνθηση του νέου κινήματος, νέο κύμα, νέο κινήματος όχι, νέο κινήματος, νέο κύμα, έτσι ακριβώς όπως ήταν γνωστό και είχε την δυνατότητα έτσι να δώσει τα δικά του μουσικά αριστουργήματα εκείνης της εποχής, αλλά τραγούδια τα οποία συνεχίστηκαν κατά κάποιο τρόπο, διασκευασμένα, επανεκτελέσεις. Πάντως, ο Dim Zak ως παραγωγός δείχνει μια ιδιαίτερη προτίμηση σε τέτοιου είδους τραγούδια, δηλαδή από τη δεκαετία του 60, τα οποία στο παρελθόν είχαν ερμηνεύσει Πόπι Αστεριάδη και άλλοι εκπρόσωποι του μουσικού αυτού κινήματος. Νέο κύμα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είμαι η Μέρη Λεριά, μαζί ως και τις 10 αυτό το βραδάκι της Πέμπτης. Είναι μια εβδομάδα χαλαρή και η επόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμη πιο χαλαρή με τη σχετική έτσι υποτονικότητα, διότι είναι μια εβδομάδα όπου οι περισσότεροι πλέον θα εκδράμουν. Ετοιμάζονται για διακοπές, έχουν ήδη φύγει αρκετοί, θα δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Κάτι μου λέει ότι θα μεγαλώσει κατά πολύ πραγματικά η κίνηση, θα αυξηθεί η κίνηση, φυσικό και επόμενο. Άλλοι για εδώ κοντά, είτε πρόκειται για Χαλκιδική, προορισμούς όπως στη Χαλκιδική, είτε πρόκειται για τον νόμο Πιερίας, και φυσικά αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι θα εκδράμουν, θα χαλαρώσουν και θα απολαύσουν τις διακοπές τους αρκετά μακριά από την πόλη, σε κάποιο από τα τόσα όμορφα ελληνικά νησιά. Πάντως είναι στις επιλογές αρκετών Θεσσαλονικιών και ό,τι αφορά στα των Σποράδων, δηλαδή Σκιάθος, Σκόπελος, καταπληκτική Σκόπελος, έχω ένα κόλλημα με τη Σκόπελο, αλλά και Αλόνισος. Και φυσικά με όλο αυτό το οποίο τρέχει ακτοπλοϊκά, που μπορείς να βρεθείς πολύ εύκολα από Θεσσαλονίκη. Πάντα όμως υπάρχει και η επιλογή να μεταβεί στον Βόλο και από εκεί βέβαια στην πορεία με το σχετικό πλοίο να φτάσεις στο νησί, ένα εκ των τριών που προτιμάς, δηλαδή Σκιάθος, Σκόπελο ή Αλόνισο. Πάντως, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, το θέμα είναι να είσαι καλά, να περνάς καλά, να έχεις καλή διάθεση και φυσικά πάντα να έχουμε την υγεία μας. Εκεί καταλήγουμε, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο. Τώρα, εάν κάποιοι δεν τα καταφέραν για αυτό το καλοκαίρι, δεν τα καταφέραμε για αυτό το καλοκαίρι, να είμαστε καλά το επόμενο καλοκαίρι, όπως και να έχει. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει χρόνος και διάθεση έτσι, για μικρές αποδράσεις και αυτές είναι που πραγματικά γεμίζουν την καθημερινή ερνότητά μας έτσι με γερές ανάσες, προκειμένου να αντέξουμε και το χειμώνα που έρχεται, διότι δεν θέλω να σε μελαγχολήσω, αλλά με το 15 Αύγουστο μπαίνουμε σε αυτό το mood, μπαίνουμε στη διαδικασία και αρχίζουμε και να ρωτιόμαστε τι έγινε, πότε τελείωσε αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, ακόμη είναι 6 Αυγούστου, ας ξεκινήσουμε από εκεί, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θέλω να πιστεύω, και φυσικά είναι αρκετοί και αυτοί οι οποίοι θα επιλέξουν να έχουν τις διακοπές τους, να κάνουν τις διακοπές τους μετά το 15 Αυγούστου. Μετά τις 20 Αυγούστου είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι επιλέγουν πραγματικά να ξεκουραστούν και να χαλαρώσουν, είτε σε κάποιο παραθαλάσσιο μέρος ή ακόμη και σε κάποιο ορεινό χωριό. Είναι πολύ προορισμοί στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτή την πρώτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, που έρχεται ακριβώς στις 7 για τη δική σου ενημέρωση, με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, Μαρίνα Σάτη και Ανατολή.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στις 9 αντί για τις 11 θα ολοκληρωθεί απόψε η λειτουργία του μετρό, ενώ αύριο το πρωί τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 7 αντί για τις 5 και 4. Ο λόγος είναι οι εργασίες επέκτασης προς Καλαμαριά. Από αύριο το βράδυ εξάλλου το μετρό Παρασκευές και Σάββατα θα λειτουργεί ως τις 2 το βράδυ και Κυριακές ως τις 12.30. Τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 5 και 4 το πρωί. Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στο Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική. Μεγάλη φωτιά στην περιοχή Κολυμπάδα στην Σκύρο. Πυρκαγιά και στην Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα. Χωρίς ενεργό μέτωπο στην Αγία Μαρίνα Ηλίας. Υπό μερικό έλεγχο στο Αριοχώρι Καλαμάτας οριοθετήθηκε στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Το ειδικό πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων η παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία, η προώθηση της ανάδειξης του Λόφου της Τούμπας από το Υπουργείο Πολιτισμού και η εξασφάλιση χώρων στα Ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα ζήτησε τη σύσταση ενιαίου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης της έκθεσης προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρέμβαση αντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2630, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους υλοποίησης της σημαντικότερης αστικής παρέμβασης των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Στον αέρα βγαίνει αύριο διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης με τις αυξημένες τιμές αποζημίωσης για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο που προκυρήσει περιφέρεια από την άνοιξη. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγωνοι, αφού οι λεωφοριούχοι, θεωρώντας ασύμφορη την αποζημίωση, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων αναδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωτιές που παρουσίασε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μετά τις 10 το βράδυ αναμένεται να φτάσει αεροπορικό στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Απόψε θα κρατηθεί στην Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπενθεί στην ανακρίτρια. Ανωδική πορεία θα ακολουθήσει η δρομοκρατία.

0: διαδικασία τις επόμενες μέρες με το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης του Αυγούστου να κορυφώνεται το Σάββατο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα συνεχίσουν τα ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευάλωτη αν οι συνοριακοί έλεγχοι εξαρτώνται από την καλή θέληση κάποιας γειτονικής χώρας, δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για τη Μετανάστευση Μάγκος Μπρίνερ μετά την κρίση της Θέουτα, όπου παραμένουν 3 έως 5.000 μετανάστες. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Θεσσαλονίκη, FM 100.

Με Μιχάλη Καραγκούνη ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα έρωτα, στα 7 λεπτά ακριβώς, μετά τις 7. Μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10 για να μην ξεχνιόμαστε. Είμαι η Μέρη Λεβιά, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα αυτής της Πέμπτης, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, με την θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε. Αύριο Παρασκευή επίσης η θερμοκρασία σε πολύ ωραίες, έτσι, λογικές θα λέγαμε τιμές για την εποχή που βρισκόμαστε, αλλά και το Σαββατοκύριακο, να σου πω κάτι, που ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα έχουμε και καύσωνα, δηλαδή το έχουμε ξαναδεί το έργο, καλοκαίρι είναι, θα έχει και κάποιο καύσωνα, θα πλησιάσουμε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, θα δροσιστούμε. Όσοι πραγματικά δεν έχετε λόγο να βρεθείτε στο κέντρο της πόλης, να μετακινήσετε, να περπατάτε, μην το κάνετε. Δεν υπάρχει κανένας απόλυτος λόγος να ταλαιπωρηθείτε. Από την άλλη, όσοι πραγματικά μπορείτε και βρίσκεστε, θα βρίσκεστε στο χώρο, στο σπίτι σας ή δεν έχετε φύγει, εκεί το πράγμα το νομίζω ότι είναι λίγο πιο έτσι flexible, δηλαδή μπορείς να γεννηθείς λίγο πιο εύκολα, με την έννοια ότι να έχεις κάποιο ντους, να τρέφεσαι υγιεινά, να πίνεις νεράκι για να δροσίζεσαι, να βρίσκεσαι σε ένα σκιερό μέρος ή να κάνεις χρήση του air condition ή και του ανεμιστήρα. Δεν ξέρω, πραγματικά εδώ οι απόψεις διείστανται και θα διείστανται για πάντα, διότι είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά δεν αντέχουν χωρίς το air condition, είναι και οι άλλοι οι οποίοι δεν μπορούν καθόλου, διότι όλο αυτό μπορεί να δημιουργήσει θέματα στο πρόβλημα, στην αναπνοή, στην ανάσα, στο άσθμα αν έχεις πρόβλημα, και γενικότερα να σου φέρει έτσι και συνάχη, τύπου συνάχη, πονοκέφαλο. Είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία συμβαίνουν από την αλόγιστη χρήση του air condition και τα οποία κάποιοι πραγματικά δεν αντέχουν. Να σου υπενθυμίσω το 2310-285-106, το οποίο είναι στη διάθεσή σου, και φυσικά να σου πω ότι μας βρίσκεις και στα social, και στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Στα Vento συνεργαζόμαστε αμέσως τώρα, συνεργάζονται, εμείς όχι ακόμη τουλάχιστον, στα Vento, Duff Lawrence και Καλώς σε βρήκα.

Florence Avendo και καλώ σε βρήκα. Στα 14 λεπτά ακριβώ μετά τι 7, αυτό το απογευματάκι τη 5η 6 Αυγούστου. Λίγο πριν αναφέρθηκα και στα των Σποράδων. Αγαπημένο προορισμό και άθο κόπελο Αλόνισο. Τώρα στη Σκιάδα θα βρεθούμε. 39χρονη τα ήπια με την 15χρονη κόρη τη και προκάλεσε επεισόδιο στο ξενοδοχείο αλλά και το κέντρο υγεία. Στη σύλληψη λοιπόν μια 39χρονη Βρετανίδα, η οποία όχι μόνο ήπια αλκοόλ μαζί με την κόρη τη, αλλά μέθησε και προκάλεσε επεισόδιο στο κέντρο υγεία. Προχώρησαν αστυνομικοί στη Σκιάδα. Σε βάρο τη 39χρονη σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, διατάραξη τη λειτουργία υπηρεσία και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων. Όπω αναφέρεται στο γεγονότα.news, η 39χρονη τουρίστρια είχε πάει το πρωί της Τετάρτης σε boat trip με τα 15χρονη κόρη της και αφού κατανάλωσαν αλκοόλ, όταν επέστρεψαν τα ξημερώματα στο ξενοδοχείο τους, άρχισαν να σπάει ό,τι έβρισκε μπροστά της. Οι υπεύθυνοι λοιπόν του ξενοδοχείου κάλεσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί συνόδευσαν την 39χρονη μαζί με τα 15χρονη κόρη της στο κέντρο υγείας του νησιού. Εκεί όμως υπήρξε και δεύτερος γύρος από την μεθυσμένη Βρετανίδα, η οποία άρχισε να κλωτσάει και να σπάει ό,τι έβρισκε μπροστά της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 39χρονη αντιστάθηκε στεναρά στην προσπάθεια αστυνομικού να τη συγκρατήσει και να τη σταματήσει αντιστεκόμενη στη σύλληψή της. Σικάριο, φωτιά.

φωτιά και σε μια είδηση που πραγματικά έτσι είναι στενάχωρη. Τη διάβασα λίγο στα γρήγορα να σου μεταφέρω λοιπόν έτσι το feedback. Πρόκειται για μια οικογένεια από τη Βρετανία η οποία λίγες ημέρες πριν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα είδε το σπίτι της να καταστρέφεται στη φωτιά της Αιγιαλίας. Στις καταστροφικές λοιπόν φωτιές που έπληξαν την Αιγιάλια στην ορεινή Πελοπόννησο αναφέρεται σε εκτενές δημοσίευμα της η Βρετανική Mirror, περιγράφοντας την ιστορία μιας οικογένειας από τη Βρετανία η οποία είδε το σπίτι των ονείρων της να καταστρέφεται λίγες ημέρες πριν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Rory Clifford και η Stephanie Harper από τη Βρετανία είχαν προγραμματίσει να μετακομίσουν στις 10 Αυγούστου στο νέο του σπίτι αυτής της χρονιάς, έχοντας ήδη μεταφέρει τα προσωπικά τους αντικείμενα και έχοντας ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες για τη μόνιμη εγκατάστασή τους. Το ζευγάρι είχε αγοράσει το ακίνητο το 2023, επένδυσε περισσότερα από 300.000 ευρώ για να δημιουργήσει, όπως περιγράφει η βρετανική εφημερίδα, το ιδανικό σπίτι για την οικογένειά τους στην ελληνική Ήπεθρο. Είχαν ήδη εγγράψει τις οκτάχρονες δίδυμες κόρες τους σε τοπικό σχολείο και ετοιμάζονταν να μεταφέρουν και τα 3 σκυλιά διάσωσης τα οποία έχουν μαζί τους. Ωστόσο, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν ολοσχερώς το σπίτι, αλλά και όλα τους τα υπάρχοντα, ανατρέποντας μέσα σε λίγες ώρες το σχεδιασμό που, όπως αναφέρουν, προετοίμαζαν περισσότερο από μία δεκαετία. Δηλαδή, μία δεκαετία ετοίμαζαν αυτό ακριβώς, ήταν το όνειρό τους, να μετακομίσουν στην Ελλάδα, σε ένα σπίτι το οποίο το είχαν φτιάξει όπως ήθελαν, στην Ήπεθρο, με όλο έτσι τα benefits που έχει η ζωή στην Ήπεθρο. Έχει φυσικά σαφώς και μειονεκτήματα, αλλά εννοείται ότι ήταν μια δική τους απόφαση την οποία σκέφτηκαν πάρα πολύ. Η Στέφανη Χάρπερ είναι έγκυος σε δίδυμα και μητέρα ακόμη 3 παιδιών και περιέγραψε λοιπόν στην Βρετανική Μύρο τη συναισθηματική φόρτιση μετά την καταστροφή. Είμαστε λέει, μια πολύ δυνατή οικογένεια, αλλά αυτό μας διέλυσε. Η θλίψη και το κενό είναι αβάσταχτα. Δεν χάσαμε μόνο το σπίτι που χτίσαμε, αλλά όλες τις αναμνήσεις και τη ζωή που είχαμε δημιουργήσει μέσα σε αυτό. Τώρα, μετά την καταστροφή, η οικογένεια φιλοξενείται σε διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου στο Hastings, στην νοτιοανατολική Αγγλία, προσπαθώντας να διαχειριστεί τις συνέπειες της απώλειας. Η Mirror σημειώνει το σχέδιο με την κατάσταση στην Ελλάδα βρισκόταν σε εξέλιξη για περισσότερο από 10 χρόνια και συνοδεύτηκε από σημαντικές οικονομικές θυσίες, καθώς μόνο για την αντικατάσταση 2 χιλιόμετρων σωληνώσεων που θα εξασφάλισαν την υδροδότηση του σπιτιού, δαπανήθηκαν περισσότερες από 10.000 λίρες.

Μόσχε Μινιμάλ, Μαρία Παγιωργίου και Love Forever, το γνωστό Love Story, κυκλοφόρησε όμως πέρυσι με ελληνικό στίχο. Μαρία Παγιωργίου, συνεργασία με τον Μόσχε Μινιμάλ. Και εμείς λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 7.30, συντονισμένοι πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέως και τις 10, αυτό το βραδάκι, γλυκό βραδάκι της Πέμπτης, ανοιχτά και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης. Την επόμενη εβδομάδα επίσης ανοιχτά, τρέχει και η περίοδος των εκτόσεων που ξεκίνησε από αρχές Ιουλίου, αλλά την επόμενη εβδομάδα, και νομίζω έχει ήδη ξεκινήσει, είναι γενικότερα τα πράγματα με μία έτσι υποτονικότητα, θα λέγαμε, αρκετά χαλαρά, όπως συμβαίνει, όσοι ήθιστε, κάθε χρονιά, κάθε καλοκαίρι είναι αυτή η περίοδος, λίγο πριν τον 15 Αύγουστο, που τα πάντα υπολειτουργούν. Υπολειτουργούν, και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, θα λέγαμε, για την πόλη μας, αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα, διότι ο 15 Αύγουστος έχει συνδεθεί με διακοπές, έχει συνδεθεί με χαλάρωση και επουδενή με δουλειά. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Ζαφ και Αν.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

είναι και αυτές οι καρδιές, οι μοναχικές καρδιές, χωρίς μοναξιά, μοναχικότητα άλλο. Και νομίζω ότι κάποιες φορές το χρειαζόμαστε και αυτό, να υπάρχει έτσι μια μοναχικότητα. Να υπάρχει γενικότερα το αίσθημα του ότι θα μείνω μόνος μου, θα μείνω μόνη μου και θα περάσω καλά. Να με αντέχω δηλαδή, διότι σκέψου πως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αντέχουν τη μοναξιά τους, δεν αντέχουν τη μοναχικότητά τους, δεν αντέχουν τον εαυτό τους. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι το οποίο πολλές φορές έχουμε συναντήσει, έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει. Δεν είναι κάτι δηλαδή καινούριο. Διάβασα κάπου ότι οι άνθρωποι που γερνούν λέει πιο γρήγορα, πιο εύκολα και δεν μεγαλώνουν απλά, δηλαδή κακογερνάνε εν πάση περιπτώσει, είναι αυτοί που δεν αντέχουν τον εαυτό τους, που δεν αντέχουν το πρόσωπό τους, που δεν αντέχουν να βλέπουν το γεγονός ότι μεγαλώνουν. Λοιπόν, βρίσκομαι στο ladylike.gr. Dolce Faniente, την έχεις ακούσει τη συγκεκριμένη έκφραση. Είναι αυτή η τεχνική του να μην κάνεις τίποτα, η ιταλική έκφραση. Μιλάει λοιπόν γι' αυτό ακριβώς. Dolce Faniente, λέει, με ένα περιτύβο στο χέρι. Είτε το καλοκαίρι σε βρίσκεις στην πόλη, είτε στο νησί. Το απεριτίβο, το οποίο έτσι γενικότερα έχει καταγωγή από την Ιταλία, με καταγωγή από τη ζωντανή Μπολόνια, την πόλη όπου το απεριτίβο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Εδώ συγκεκριμένα μιλάει για ένα πολύ συγκεκριμένο απεριτίβο, δεν υπάρχει λόγος να αναφέρω το όνομα. Έτσι είναι σε αυτό το φρουτόδες ροζ χρώμα, όπως είναι συνήθως τα απεριτίβο, με πολύ πολύ πάγο, δροσερό, φρέσ, μαζί με φέτες από λάιμ το παρουσιάζει εδώ. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν καθόλου τα περιτύβο. Είναι πάρα πολύ γλυκά δηλαδή για τις γεύσεις μου. Το ξεχωριστό λοιπόν ροζ χρώμα του, φρουτώδες νότες, ανεπιτίδευτη γοητεία, αποτυπώνουν ουσιαστικά το πνεύμα της Dolce Vita. Και όλο αυτό θυμίζει όλους τις πλατείες, αυθόρμητες παρέες. Ένα περιτύβο λέει, το οποίο πραγματικά κάθε φορά, ό,τι και αν προτιμήσεις εσύ, μπορεί να σε μεταφέρει στην καρδιά της Ιταλίας με κάθε μα με κάθε γουλιά. Βέβαια, απεριτίβο, τώρα που το σκέφτομαι, θεωρείται ας πούμε τύπου καμπάρι, έτσι, και αυτό απεριτίβο είναι. Και γενικότερα, αν σου αρέσουν αυτές οι γεύσεις, γιατί όχι. Λοιπόν, ονειράμα για πάντα και μια μέρα.

έρωτας γράφεται για δυο. Έλα με Παρίζου Πάνος Μουζουράκης. Καλά, από την ομότιτλη ταινία κινηματογραφική. Κάποιες φορές μπορεί να γράφεται και για περισσότερους έρωτας. Δεν παίρνω ορκό. Συμβαίνουν και αυτά.

πιο χαμηλόπεδο ποσοστό της υγρασίας σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα έχουν τα πράγματα για τις επόμενες ημέρες, όταν θα υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας, δηλαδή το Σάββατο, όπου ο υδράγυρος θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, Μετρό Θεσσαλονίκης κλείνει νωρίτερα σήμερα λόγω των εργασιών της επέκτασης προς Καλαμαριά, όπως ακριβώς έχει ανακοινωθεί. Οπότε το νου σου, εάν είχες σκοπό να μετακινηθείς μετά τις 9 το βράδυ, δεν θα μπορέσεις, διότι προκειμένου να ολοκληρωθεί η μόνιμη λειτουργική σύνδεση του νέου κλάδου με τη βασική γραμμή, η διοίκηση του Μετρό προχωρά σε έκτακτες τροποποιήσεις στα ωράρια λειτουργίας για το διήμερο 6 αλλά και αύριο 7 Αυγούστου. Οι αλλαγές λοιπόν για απόψε το βράδυ: η εμπορική λειτουργία ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ αντί για τις 11. Αύριο Παρασκευή η έναρξη των δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί στις 7 το πρωί αντί για τις 5 και 4. Οι τερματικές ώρες αφορούν τις πρώτες και τελευταίες αναχωρήσεις των σειρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς, νέος σιδηροδρομικός σταθμός αλλά και Νέα Ελβετία. Και το μόνιμο πρόγραμμα τώρα λειτουργίας από τις 7 Αυγούστου, Δευτέρα λοιπόν και Πέμπτη, κανονικά 5 και 4 το πρωί έως και τις 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο ξεκινάει πλέον το ωράριο, το νέο ωράριο, από τις 5 και 4 το πρωί έως και τις 2 τα ξημερώματα, με εξαίρεση όμως το νου σου αυτή την Παρασκευή, δηλαδή αύριο, που ξεκινά στις 7 το πρωί, όχι 5 και 4. Επίσης στις Κυριακές οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 5 και 4 το πρωί έως και τις 12.30 το βράδυ. Αυτά περί Μετρό, το νου σου λοιπόν. Εφόσον έχει σκοπό να κινηθείς με Μετρό, και νομίζω ότι οι περισσότεροι πλέον με Μετρό κινούμαστε, πάμε να υποδεχθούμε Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1987, ερμηνευμένο από την Αλέξια, και είναι αυτή η αγάπη καλοκαιρινή.

με τις αγάπες καλοκαιρινές. Αγάπη καλοκαιρινή από τη χρονιά του 1987, από την Αλέξια τότε. Βέβαια, όταν ερμηνεύθηκε αυτό το τραγούδι, τα πράγματα ήταν λιγάκι πιο ξεκάθαρα στο θέμα σχέσεις και στο θέμα έρωτες καλοκαιρινή. Δεν ξέρω τώρα, ας πούμε, π.χ. τότε συναντούσε το 87, έτσι. Τώρα το 87, βέβαια, εγώ δεν είχα έρωτες καλοκαιρινούς, διότι ήταν λίγο δύσκολο λόγω ηλικίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πολύ μικρή δηλαδή για να έχω έρωτες καλοκαιρινούς. Αλλά τότε τουλάχιστον τα πράγματα ήταν λίγο πιο ξεκάθαρα στο ότι υπήρχαν σχέσεις και δεν υπήρχαν αυτό που υπάρχει τώρα, το situationship. Αλλά έβλεπες κάποιον, έβλεπες κάποια, πλησίαζες, αντάλλαζες τηλέφωνα, έδινες ραντεβού και κάπως έτσι εξελισσόταν η κατάσταση. Τώρα πλέον μπορεί να συναντήσεις κάποιον έξω, να τον δεις έξω, σε κάποιο κλαμπ ή κάπου αλλού, και θα στείλεις ένα μήνυμα στο Instagram για να τον πλησιάσεις. Κάπως έτσι μπορεί να εξελιχθεί η ιστορία, αν θα εξελιχθεί. Αν θα εξελιχθεί σε κάτι συγκεκριμένο ή αν θα παραμείνει κάτι έτσι πολύ μετέωρο, πολύ μπερδεμένο, διότι υπάρχουν και αυτά. Και φυσικά, εάν όλο αυτό έχει και συνέχεια, έχει εξέλιξη και ουσιαστικά δεν υπάρχει ghosting από τον ένα από τους δύο. Διότι μπορεί να μιλάς, να φλερτάρεις στο Instagram, να ανταλλάσσεις μηνύματα, να τα διαβάζει ο ένας τον άλλον τα μηνύματα, να μην σε αφήνει λες το διαβάστηκε, διότι υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Εν πάση περιπτώσει, να ξεκινήσει έτσι όλο αυτό και να τρέχει. Και στην πορεία, ένας από τους δύο, δεν θα απαντήσω, δεν θα πω αν είναι άντρας ή γυναίκα, να σου κάνει το ghosting. Δηλαδή να μιλάτε μια χαρά όλα, τι ωραία, τι καλά, και ξαφνικά να έρθει αυτό το ghosting και να εξαφανιστεί. Και να πεις τώρα τι γίνεται. Υπήρξε αυτό το άτομο, υπήρξε αυτή η οποία μιλούσα μαζί της, όντως ισχύει. Λοιπόν, τυφώνες Αλκατράς αμέσως τώρα.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Αλκατράς, τυφώνες, επίσης διασκευή. Δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ότι είναι η περίοδος τώρα. Είναι αυτό το καλοκαίρι των επανεκτελέσεων και των τραγουδιών τα οποία επανέρχονται από το χθες, από το κοντινό χθες, από το κοντινό δηλαδή παρελθόν, και επανακυκλοφορούν διασκευασμένα, αλλά διατηρώντας βέβαια κατά πολύ ουσιαστικά την αρχική προσέγγιση, θα λέγαμε, του τραγουδιού. Και αυτό είναι πραγματικά κάτι το οποίο δεν περνά απαρατήρητο. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα, να ολοκληρώσουμε δηλαδή στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ μαζί παρέα συντονισμένη, FM 100. Ακούς τώρα εδώ τι ακριβώς συμβαίνει, αν ακούς το ρίβος δηλαδή. Είναι η μάχη που δίνω, συνεχίζω να δίνω με τη μίγα, διότι δεν έχει φύγει από το στούντιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πραγματικά δηλαδή. Έχω κάτι να ασχοληθώ σήμερα στο στούντιο. Λοιπόν, θα κλείσουμε αυτή την ώρα με ένα τραγούδι αγαπημένο έτσι αυτή την περίοδο. Έχω ένα κολληματάκι. Είναι το Τζανάντο από την Ζέινα, το οποίο έτσι έχει λίγο ανατολίτικους ήχους, έχει αυτή την αίσθηση γενικότερα. Κύριος pop R&B, με μεσογειακές θα λέγαμε και αραβικές επιρροές, κυκλοφόρησε το 2025. Η Ζέινα, η οποία έχει λιβανέζικη και αιγυπτιακή καταγωγή και συχνά αναμειγνύει στοιχεία από αυτές τις κουλτούρες στη μουσική της. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει λοιπόν για μια γυναίκα η οποία έχει αυτοπεποίθηση και δεν δίνεται εύκολα σε κάποιον. Είναι και ένας άντρας ο οποίος την κυνηγάει, είναι πολύ κολλημένος μαζί της, αλλά εκείνη του λέει περίμενε ουσιαστικά, δηλαδή, γιατί θέλει να πάει αργά όλο αυτό. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το παιχνίδι του φλερτ, έτσι, όταν δεν βιάζεσαι και όλο αυτό πηγαίνει αργά. Έχει μέσα και τη λέξη Χαμπίμπι, που σημαίνει αγαπημένη μου, Χαμπίμπι Τζανάντο, και έχει έτσι αυτό το παιχνιδιάρικο. Καλά, μη σου λέω πολλά. Για ακού και πάμε σε δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη, Τζανάντο από τη Ζέινα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μένονται οι φωτιές στην περιοχή Κολυμπάδα στη Σκύρο και στην Κρίνη Φαρσάλων στη Λάρισα, χωρίς ενεργό μέτωπο στην Αγία Μαρίνα στη Ηλίας, στο Αριοχώρι Καλαμάτας και στη Μεγάλη Χώρα Αγρινίου. Υπό έλεγχο και η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα σε Ξερά Χόρτα στο Πόρτο Καρά στη Χαλκιδική. Στις 9 αντί για τις 11 θα ολοκληρωθεί απόψε η λειτουργία του μετρό, ενώ αύριο το πρωί τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 7 αντί για τις 5 και 4. Ο λόγος είναι οι εργασίες επέκτασης προς Καλαμαριά. Από αύριο το βράδυ εξάλλου το μετρό Παρασκευές και Σάββατα θα λειτουργεί ως τις 2 τα ξημερώματα και τις Κυριακές ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 5 και 4 το πρωί. Το πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων, η παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η προώθηση της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας από το Υπουργείο Πολιτισμού και η εξασφάλιση χώρων στα Ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα, ζητήθηκε η σύσταση ενιαίου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης της έκθεσης προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρέμβαση εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους υλοποίησης της σημαντικότερης αστικής παρέμβασης των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Στον αέρα βγαίνει αύριο ο διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης με τις αυξημένες τιμές αποζημίωσης για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο που προκυρήσει η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από την Άνοιξη. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγωνοι επειδή οι λεωφοριούχοι, θεωρώντας ασύμφορη την αποζημίωση, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Η αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωτιές που παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Έρεται η προληπτική σύσταση για τη μη χρήση του νερού του δικτύου ίδρυυσης στον οικισμό της Σίβηρης στη Χαλκιδική. Όπως αναφέρει ο Δήμος, τα αποτελέσματα της τρίτης και τελευταίας μέτρησης είναι εντός των προβλεπόμενων μικροβιολογικών ορίων, όπως και στις δύο προηγούμενες μετρήσεις. Μετά τις 10 το βράδυ αναμένεται να φτάσει αεροπορικό στην Ελλάδα από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Απόψε θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στην εισαγγελία για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Περισσότεροι από 5 τόνοι κοκαίνης κατασχέθηκαν στην Ισπανία σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις κατά της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να εντοπίζουν το φορτίο σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγοί επικοινωνίας FM 100, TV 100.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά. Το νέο το σύγκλι, το νέο το τραγούδι. Έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά. Βρισκόμαστε μετά τις 8. Απογευματάκι ακόμη. 5η, 6 Αυγούστου. Είμαι η Μέρη Λεριά. Στην τρίτη μας ώρα βρισκόμαστε. Δε στο πάλι μεριά. Κάθε απόγευμα δίνουμε ραντεβού εδώ ακριβώς. FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Με αγαπημένες ελληνικές και όχι μόνο μουσικές ιστορίες. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Συντονίσου στην παρέα μας και διαδικτυακά. fm100.gr. 24 ώρες το 24ωρο. Και να σου υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεις και στα social. Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM100SKG. Σου είπα φυσικά τηλεφωνικά ότι επικοινωνούμε στο 2312-8506, έτσι για την καλησπέρα της Πέμπτης. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Κάποιοι εργάζονται βέβαια αυτή την ώρα, δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Ανοιχτά δεν μπορεί καταστήματα έως και τις 9 το βράδυ, όπως και τα σούπερ μάρκετ. Εργάζονται και όσοι βρίσκονται σε νοσοκομειακούς χώρους, όσοι εφημερεύουν, φαρμακοποιοί, όσοι νοσηλευτές, γιατροί, όσοι βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και όσοι βρίσκονται σε χώρους εστίασης, παραθαλάσσιους, ορεινούς, αστικούς, δεν έχει σημασία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους σας. Πάμε να υποδεχθούμε τον Θοδωρή Φέρη και Όνειρο θα είναι ξανά.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

Θοδωρής Φέρης και όνειρο θα είναι ξανά. Στα 13 λεπτά μετά τις 8, για αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Καλώς ήρθες, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και δες το από άλλη μεριά ότι συμβαίνει κάθε απογευματάκι. Δίνοντας ραντεβού από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ, βρίσκομαι στο ladylike.gr. 6 τροφές σου έχω για σένα που δεν πίνεις αρκετό νερό. Λοιπόν, ξεκινάει με αγκούρι, το οποίο ως γνωστόν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για τον οργανισμό μας, και βέβαια είναι μια τροφή η οποία κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω πάνω του 80%, περιέχει νερό. Οπότε είναι και δροσερό, και πραγματικά αν δεν έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποια ευαισθησία στο στομάχι, διότι σε κάποιες περιπτώσεις πραγματικά το αγκουράκι δεν ωφελεί, δηλαδή τύπου παλινδρόμηση ή κάποιο άλλο πρόβλημα που μπορεί να σχετίζεται με σύνδρομο υπερευαίσθηση του εντέρου, ανάλογα την περίπτωση βέβαια πάντα. Λοιπόν, αγκουράκι αγαπημένο και σέλινο, το οποίο λατρεύουμε, νομίζω ότι ο χυμός από σέλινο είναι ιδιαίτερα ωφέλιμος και για την υγεία μας και για το δέρμα μας, σαφώς και για την ανυδάτωση. Κολοκύθια, τα οποία έχουν μια πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε νερό. Είτε λοιπόν πρόκειται για βραστά κολοκυθάκια, έτσι σε μια πολύ δροσερή, ανάλαφρη, ελαφριά σαλάτα, είτε πρόκειται για κολοκυθάκια γεμιστά από πω, αλλά χωρίς κυμά. Okay. Και χωρίς αβολέ μόνο. Νομίζω ότι είναι ιδανικά, και βέβαια το αγαπημένο σε όλους τουρλού, που το πήγα τώρα, το έχω περάσει σε άλλο επίπεδο. Το οποίο τουρλού έχει και κολοκυθάκια, έχει και μελιτζάνα και πατάτα, και νομίζω ότι είναι από τα πιο must ελληνικά φαγητά. Καρπούζι, νομίζω ότι είναι το φρούτο του καλοκαιριού. Βέβαια πάντα θα υπάρχει αιώνια διαμάχη μεταξύ καρπουζιού και πεπονιού. Τι θα προτιμήσεις, καρπούζι ή πεπόνι? Από την κλασική ερώτηση στην οποία έτσι κάποιες φορές δοσκολευόμασταν ως παιδιά, δηλαδή αν προτιμάς το καρπούζι ή αν προτιμάς το πεπόνι, το σίγουρο είναι ότι και τα δύο είναι ιδιαίτερα ωφέλιμα, αλλά το καρπούζι περιέχει μεγαλύτερο ποσοστό νερού και φυσικά είναι διουρητικό, είναι ενυδατικό για τον οργανισμό μας. Κουνουπίδι, αυτό ομολογουμένως δεν το γνώριζα, ότι το κουνουπίδι μπορεί πραγματικά να προσφέρει ενυδάτωση στον οργανισμό. Και πέρα από το ότι εντάξει, μπορεί να μην μυρίζει τόσο ωραία όταν το βράζεις, αλλά μπορείς να το βράζεις και πάρα πολύ λίγο. Νομίζω ότι κουνουπίδι και μπρόκολο είναι στα don't ως προς το βράσιμο και στη μυρωδιά που φέρνουν στην κουζίνα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Και τέλος φράουλες, που δεν είναι της εποχής, αλλά εσύ έχει το στα υπόψη σου, διότι κάποια στιγμή δεν θα πρέπει να γνωρίζεις ότι οι φράουλες είναι ιδιαίτερα ενδυναμωτικές και ενυδατικές για τον οργανισμό, που προσφέρουν ενυδάτωση και σαφώς βέβαια έχουν και ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά βιταμίνης C. Βέβαια δεν είναι η εποχή τους, αλλά η εποχή τους ξεκινάει από το Φεβρουάριο, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα και με τις καλλιέργειες γενικότερα λαχανικών και φρούτων, αλλά και όπως έχει αλλάξει όλο αυτό το σύστημα, το οικοσύστημα και ό,τι έχει να κάνει μετά των εποχών. Χρήστος Μάστορας συνεργάζεται με Σεσίλια Κρούθ και Μαργαρίτα σε Spanish version.

Χρήστος Μάστορας, Σίλια Κρούλ και Μαργαρίτα. Το αγαπημένο τραγούδι, γνωστό τραγούδι από τον Χρήστο Μάστορα, πρόσφατο τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε και θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ. Στα Βέντο, συνεργασία με Ευαγγελία και ένα γλυκό μεθύσι. Είναι αυτά τα μεθύσια, ξέρεις τώρα, εσύ του καλοκαιριού, έτσι. Προσέχουμε βέβαια πάντα, αλλά οκ, κάποιες φορές συμβαίνει και αυτό.

γλυκό μαθήσι στα Βέντο Ευαγγελία και μιλώντας, συζητώντας έτσι για αλκοόλ, για μεθύση. Βέβαια εδώ το τραγούδι το έχει σε ένα έτσι κυριολεκτικά, σε ένα σουρεαλιστικό θα λέγαμε έτσι πλαίσιο. Δεν είναι κυριολεκτικά μεθύση, είναι λίγο σουρεαλιστικό, είναι λίγο έτσι με όλο αυτό το οποίο μπορεί να συμβαίνει και αφορά στα του έρωτα, του φλερ κτλ. Τι γίνεται όμως με τις θερμίδες που περιέχουν τα κοκτέιλ, τα πιο δημοφιλή κοκτέιλ του καλοκαιριού? Είναι πάρα πολύ γνωστό βέβαια ότι κάθε καλοκαίρι υπάρχουν έτσι κάποια συγκεκριμένα κοκτέιλ τα οποία προτιμώνται, θυμίζουν καλοκαίρι, αλλά από αυτά, κάποια από αυτά μάλλον μπορεί να έγιναν μόδα τα τελευταία χρόνια, κάποια άλλα ίσως να τα ξέραμε παλαιότερα, να επανήλθαν. Τι γίνεται λοιπόν με τα αγαπημένα μας καλοκαιρινά κοκτέιλ? Αν σου αρέσουν τα κοκτέιλ, προσωπικά προτιμώ ένα ποτήρι κρασί. Γενικότερα δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει αυτό το ποτό το οποίο θα επιλέξω να έχει πάρα πολλά, δηλαδή πολλές πληροφορίες και πολλά διαφορετικά ποτά. Θα προτιμήσω κάτι το οποίο είναι just αυτό, μόνο τίποτα άλλο. Το κοκτέιλ λοιπόν δεν είναι μόνο, λέει, αλκοόλ, σιρόπια, χυμή, λικέρ και κάθε λογής έξτρα υλικά, αλλά μπορούν να εκτοξεύσουν πραγματικά και τις θερμίδες. Οπότε προσοχή, λέει εδώ στην ζυγαριά. Να σου πω ότι βρίσκομαι στο neolea.gr, στο συγκεκριμένο site, και για να δούμε τι συμβαίνει με τις θερμίδες. Μαργαρίτα, το συγκεκριμένο κοκτέιλ. Τεκίλα, καλά, έχω να πιω χρόνια. 214 θερμίδες το ένα. Τεκίλα Sunrise, αυτό το θυμάμαι, διότι είναι τα πιο παλιά πραγματικά κοκτέιλς και είναι και λίγο 80s όλο αυτό. 246 θερμίδες. Μοχίτο, το οποίο είναι της παραλίας, 165 έως 217 θερμίδες. Πόπο, είχα δοκιμάσει κάποια στιγμή μοχίτο στην παραλία, μεσημέρι. Είχα πάρα πολύ καιρό, μήνες να πιω αλκοόλ και όλο αυτό λειτουργήσε αρνητικά, πάρα πολύ αρνητικά. Δηλαδή, στο καπάκι παρήγγειλα καφέ για να συνέλθω. Lock Island Ice Tea, επίσης τα πολύ γνωστά πραγματικά κοκτέιλ, 400 θερμίδες έχει το ένα, πάρα πολλές, δηλαδή 400 θερμίδες. Σκέψου ότι μπορείς να φας μία σαλάτα, τσιγεμάτη σαλάτα, μία χωριάτικη ας πούμε, και μπορείς να φας και δύο αυγά, για να μην σου πω πόσα φρούτα μπορείς να φας. Cosmopolitan, 116 με 165 θερμίδες. Πίνα κολάντα, 260 θερμίδες. Καϊπιρίνη, αυτό ήταν στη μόδα κάποτε, δεν ξέρω, εξακολουθεί να είναι. Bloody Mary, όχι Blondie, αλλά Bloody Mary, έχει 118 έως 150 θερμίδες. Αυτό νομίζω έχει μέσα φότκα, αν δεν κάνω λάθος. Δεν είμαι και σίγουρη, διότι δεν έχω δοκιμάσει ποτέ, διότι δεν το έχω με την ντομάτα. Νομίζω έχει ντομάτα αυτό μέσα, είμαι σίγουρη. Manhattan, 151 θερμίδες. Tequiri, 203 θερμίδες. Sex on the Beach, έχει 130 θερμίδες. Cuba Libre, 155 θερμίδες. Και White Russian, 152 θερμίδες. Τώρα, εάν δεν θέλεις να πάρεις πολλές θερμίδες με το κοκτέιλ το οποίο θα προτιμήσεις, διότι θα πιεις μόνο ένα, δύσκολο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Υπάρχουν, λέει, χρυσές εναλλακτικές για το τι μπορείς να προτιμήσεις για λιγότερες θερμίδες. Τι σου λέγα, εγώ ξεκινάει εδώ με ένα ποτήρι λευκό κρασί το οποίο έχει από 100 μέχρι 120 θερμίδες. Βέβαια πάλι δεν θα πιεις μόνο ένα, αλλά οκ. Okay. Ένα ποτήρι μπύρα 140 με 198 θερμίδες και ένα ποτήρι σαμπάνια από 106 μέχρι 120 θερμίδες. Έχει και κόκκινο κρασί στα ίδια περίπου, 100 μέχρι 130 θερμίδες maximum. Αυτά περί κοκτέιλς, αλκοόλ και γενικότερα έτσι καλοκαιριού. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα των 8.30.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
4: Ευχαριστώ πολύ.

Κωνσταντίνος Αργυρός και αν θυμηθείς το όνειρό μου, σαν τραγούδι το οποίο έχουμε ακούσει αρκετές φορές σε διαφορετικές ερμηνείες, διασκευές, επανεκτελέσεις. Εμείς έχουμε επιστρέψει από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, εδώ μαζί η παρέα FM 100 Πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, επικοινωνώντας το 2310-285-106 είναι στη διάθεσή σου. Και φυσικά να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς και διαδικτυακά. Και να μην ξεχνιόμαστε 24 ώρες 24 FM100.gr. Την καλησπέρα μου να στείλω στο Γιώργο, την καλησπέρα μου να στείλω και στο Χρήστο, την καλησπέρα μου να στείλω και στην Αναστασία. Και πραγματικά θα σου πω τώρα την αλήθεια: έχω σοκαριστεί με ένα βίντεο το οποίο έτσι βγήκε στο σκλωράρισμα μπροστά μου, στο TikTok, νομίζω, όχι στο Instagram είμαι. Ένα ρίλ λοιπόν που δείχνει οδοντίατρου στο Πακιστάν και είναι γνωστό ως η οδοντίατρη, λέει, του δρόμου. Ένα σύνηθες φαινόμενο ακόμη και για οδοντοπροσθετικές. Το συγκεκριμένο λοιπόν βίντεο το οποίο δείχνει οδοντιάτρους να επισκέπτονται ασθενείς και επί τόπου, έτσι έχοντας μπροστά τους κάτι κασετίνες που μπορεί να έχουν μπροστά όψεις από δόντια, μπαίνουν στη διαδικασία ή να τους αφαιρέσουν το δόντι ή να κάνουν ράματα ή να κολλήσουν δόντια. Και χωρίς βέβαια έτσι να υπάρχει κάποια κάλυψη ως προς την καθαριότητα, γενικότερα υγειονομικό έλεγχο και ούτω καθεξής. Όλο αυτό πραγματικά προκαλεί εντύπωση, λιμάρουν κιόλας μόλις έτσι κολλήσουν τα δόντια, τα πρόσθετα δόντια. Από κάτω βέβαια τα σχόλια είναι... ό,τι και να πω. Ελλάδα λέει 1500 ένα δόντι εμφύτευμα. Εκεί πρέπει να του τα έβαλε όλα με κανένα διευρώ. Δεν ξέρω αν έβαλε εμφύτευμα, αλλά έδειχνε ότι πραγματικά κόλλησε κάποια δόντια. Μπορεί να κόλλησε τύπου δηλαδή στεφάνι, γέφυρα και ούτω καθεξής. Πλήρως λέει αποστηρωμένα όλα τα σχόλια. Μάστορας λέει σε 10 λεπτά δύο δοντοστοιχίες εδώ στους δικούς μας. Θα ήθελα ένα εξάμηνο. Ειδικά το σκηνικό με τη Λίμα το λάτρεψα. Ο πολιτισμός που εισάγουμε. Γενικότερα τα σχόλια είναι πάρα πολλά. Έχουν ξεκινήσει εδώ και μία εβδομάδα περίπου. Βέβαια, αν το καλοσκεφτεί σε μία χώρα όπου τα οικονομικά είναι μια συγκεκριμένη στάθμη, τώρα ένα άνθρωπο ο οποίο του λείπουν δόντια και θέλει πραγματικά να έχει μία έτσι αλφα αποκατάσταση. Δεν ξέρω αν θα μπει στη διαδικασία όλη αυτή του να υπάρχει οικονομικό έλεγχο, να τηρούνται οι κανόνε υγιεινή και ούτω καθεξή. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Λοιπόν, παραμένουμε στο ύφος αυτό, το μουσικό. Χάρης Βαρθακούρης διασκευάζει ένα τραγούδι στο οποίο ο ίδιος είχε υπογράψει στίχους αρκετά χρόνια πριν και το ερμήνευσε πρώτος ο πατέρας του, ο Γιάννης Πάριος. Δεν σ' αφήνω.

Δεν σ' αφήνω, δεν σ' αφήνω. Και όχι Γιάννης Πάριος, αλλά Χάρης Βαρθακούρης. Την καλησπέρα μου στην Αδηγόνη, την καλησπέρα μου και στη Θάλια. 2310-25106. Επικοινωνούμε και στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram, FM 100 SKG. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα είναι εδώ. Τρέχει βέβαια, τρέχει εδώ εισαγωγικό, μεταφορικά κυριολεκτικά. Και τα live της, την περιοδία της, ανά την Ελλάδα. Το νέο της είναι γεγονός και καλοκαιρινό.

τέτοιο καλοκαιρινό και όχι καλοκαιρινό σε σχέση μετά της εποχής, αλλά καλοκαιρινό ως προς το ότι θα αδειάσει το σπίτι. Στα 15 λεπτά πριν από τις 9, τώρα μία είδηση η οποία σημειώθηκε στην Αγγλία, το περιστατικό μάλλον σημειώθηκε στο Μπέρνλι της Αγγλίας, με ένα βίντεο το οποίο κυκλοφορεί, κάνει το γύρο του διαδικτύου και ένα απίστευτο πραγματικά περιστατικό με πρωταγωνιστή ένα επιθετικό κοράκι, το οποίο έχει γίνει viral στη Βρετανία.

όταν το κοράκι αρχίζει να πραγματοποιεί χαμηλές πτήσεις προς το μέρος της, χτυπώντας την με τα φτερά αλλά και τα νύχια του. Η γυναίκα, πανικόβλητη, προσπαθεί να απομακρυνθεί από το πτηνό, κρύβεται πίσω από ένα αυτοκίνητο. Ωστόσο, το κοράκι συνεχίζει την επίθεσή του, με αποτέλεσμα εκείνη να προσπαθήσει να ξεφύγει από αυτό τρέχοντας. Στην προσπάθειά της, λοιπόν, αυτή, κατά τη διάρκεια της διαφυγής της, χάνει την ισορροπία της και πέφτει με το πρόσωπο πάνω στο κράσπεδο του πεζοδρομίου. Το κοράκι συνεχίζει για λίγο να την πλησιάζει, πριν τελικά η γυναίκα καταφέρει να απομακρυνθεί. Το περιστατικό τώρα προκάλεσε πλήθος σχόλων στο διαδίκτυο, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν χιουμοριστικά ότι το κοράκι θυμόταν κάτι που είχε συμβεί, λέει, στο παρελθόν. Τα κοράκια θεωρούνται από τα πιο ευφυή πτηνά, καθώς έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ανθρώπινα πρόσωπα, να μαθαίνουν από εμπειρίες και να εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά όταν αισθανθούν ότι απειλούνται. Οπότε κάπως έτσι προέκυψαν και τα συντηρητικά σχόλια ακριβώς κάτω από την είδηση. Λοιπόν, Αναστασία, σπάστε τα.

Αναστασία και Σπάστετα. Ένα τραγούδι το οποίο παρουσιάστηκε και στα φετινά Video Mad Music Awards. Με πολύ μεγάλη επιτυχία επί σκηνής. Και είναι η περίοδος των διασκευών. Τα έλεγα και λίγο πριν. Σου τα έλεγα και λίγο πριν. Ο Άρης Πετράκης είναι εδώ με νέο τραγούδι. Επανεκτέλεση. Διασκευή δεν το λες, αλλά σίγουρα είναι σε ήχο πιο dance, πιο ρεμιξαρισμένο και πιο έτσι δυναμικό. Όπως ακριβώς είχε παρουσιαστεί το τραγούδι αυτό, στη δεκαετία του 80 ήταν, που σημείωσε επιτυχία, αρκετά χορευτικό, σε μια δεκαετία βέβαια η οποία αν μη τι άλλο είχε πολλά να δώσει στη νυχτερινή ζωή και γενικότερα στη νύχτα. Τα 80's μονοπολούσαν το ενδιαφέρον. Άρης Πετράκης, δώσε την καρδιά σου.

Αχ, αυτές οι διασκευές. Λοιπόν, τα λέγαμε λίγο πριν και τηλεφωνικά με το Θάνο. Τι να κάνουμε, σε κάποιους αρέσουν οι διασκευές, σε κάποιους άλλους όχι. Εξαρτάται βέβαια τη διασκευή και εξαρτάται νομίζω και το τραγούδι. Μάρης Πετράκης, χορευτικό, dance, ανεβαστικό, καλοκαιρινό. Και κάπως έτσι θα κλείσουμε αυτή την τρίτη μας ώρα. Λίγο πριν το δελτίο ειδήσεων, το οποίο έρχεται ακριβώς στις 9 για τη δική σου ενημέρωση με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη. Εμείς έχουμε δρόμο μπροστά μας έως και τις 10. Συντονισμένοι πάντα εδώ, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Γιάννης Φακίνος, ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σταματά αυτή την ώρα αντί για τις 11 απόψε η λειτουργία του μετρό, ενώ αύριο το πρωί τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 7 αντί στις 5 και 4. Ο λόγος είναι εργασίες επέκτασης προς Καλαμαριά. Από αύριο το βράδυ εξάλλου το μετρό Παρασκευές και Σάββατα θα λειτουργεί ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακές ως τις 12.30 το βράδυ. Τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 5 και 4 το πρωί. Μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση της Καλαμαριάς θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία, δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Μένεται η φωτιά στην Κολυμπάδα, στη Σκύρο, ενισχύονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υπό έλεγχο οι φωτιές σε Αγία Μαρίνα Ηλίας, Αριοχώρη Καλαμάτας, Μεγάλη Χώρα Γρινίου και Κρίνη Φαρσάλων. Το πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων η παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η προώθηση της ανάδειξης του λόφου της Τούμπας και η εξασφάλιση χώρων στα ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα ζητήθηκε η σύσταση ενιαίου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Τη χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης της έκθεσης προϋπολογισμού 204,6 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Οικονομικών. Η παρέμβαση εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, εξασφαλίζοντας τους απαραίτητους πόρους υλοποίησης της σημαντικότερης αστικής παρέμβασης των τελευταίων δεκαετιών στη Θεσσαλονίκη. Στον αέρα βγαίνει αύριο διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στον νομό Θεσσαλονίκης, με τις αυξημένες τιμές αποζημίωσης για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο που προκυρήσει η περιφέρεια από την άνοιξη. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγωνοι, αφού οι λεωφοριούχοι δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον, θεωρώντας ασύμφορη την αποζημίωση. Η αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση, η κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων, η επιτάχυνση των έργων αποκατάστασης και η περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης αποτελούν τους βασικούς άξονες του κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωτιές που παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μετά τις 10 απόψε αναμένεται να φτάσει αεροπορικό στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Απόψε θα κρατηθεί στη Γαδά και αύριο θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για την εκτέλεση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Ανωδική πορεία θα ακολουθήσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες με το πρώτο ισχυρό κύμα ζέστης του Αυγούστου να κορυφώνεται το Σάββατο. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ παράλληλα θα συνεχίσουν να πνέουν ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο κοκτέιλ που ενισχύει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

με αγαπούσες, Γιώργο Σαμπάνης. Έχουμε ξεκινήσει στα 8 λεπτά ακριβώς μετά τις 9. Στην τελευταία μας ώρα, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε απογευματάκι δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 10 το βράδυ. Σου λέω δες το από άλλη μεριά. Στο καλοκαιρινό πρόγραμμα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, FM 100. Επικοινωνώντας στο 2310-285-106. Και να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα και διαδικτυακά. fm100.gr, η διεύθυνσή μας, 24 ώρες 24 ώρο. Έλα στην παρέα μας και στα social, διότι και εκεί επικοινωνούμε. Στο Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100SKG. Με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης να μην ξεπερνά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε. Τόσο όσο, αν και νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα, μπαίνουμε έτσι σε ένα mood που αυξάνεται το ποσοστό της υγρασίας. Δηλαδή αυτό είναι ουσιαστικά που κάνει τη διαφορά, θα λέγαμε, και σε σχέση βέβαια με τις προηγούμενες ημέρες. Αύριο καύσωνας, η θερμοκρασία, όχι αύριο, μεθαύριο, βιάστηκα, δεν είναι ακόμη Παρασκευή μέρη. Λοιπόν, μεθαύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Θα αγγίξει λοιπόν τους 40 βαθμούς Κελσίου, καθώς επίσης και την Κυριακή. Αυξημένες θερμοκρασίες, υψηλά δεδομένα για την εποχή. Έχουμε να συναντήσουμε τέτοιου είδους υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με την εποχή που διανύουμε από το 2012. Πάμε να υποδεχθούμε Αναστάση Οράμο, DJ Μιχαέλ, συνεργάζονται και ένα να γίνω μαζί σου.

είναι να γίνω μαζί σου, Αναστάσιος Ράμος, DJ Μιχαέλ, με την θερμοκρασία που σου είπα λίγο πριν. Να συμπληρώσεις και το ποσοστό της υγρασίας. Έχει πέσει λίγο θερμοκρασία στο κέντρο τώρα αυτή τη στιγμή. Στους 29 βαθμούς Κελσίου, η υγρασία έχει ανέβει, τι σου έλεγα εγώ, 70%. Επίσης, άνω πόλη, Κάστρα, η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στους 43%. Καλαμαριά τώρα, Θεσσαλονίκη 32 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 38%, ενώ δυτικά Κορδελιό Θεσσαλονίκη 31 βαθμούς Κελσίου και υγρασία στο 48%. Αυτά λοιπόν περί καιρού και θερμοκρασίας, τα ίδια παραμένουν και για αύριο, όπως ακριβώς σου τα είπα, με τις θερμοκρασίες να κυμαίνονται για αύριο Παρασκευή, τη θερμοκρασία να κυμαίνεται μεταξύ 27 και 33 βαθμών Κελσίου και φυσικά οι αυξημένες θερμοκρασίες στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος, ρωτάνε.

0: Αντώνης Ρέμος και ρωτάνε και αν μόλις τώρα έχεις συντονιστεί στην παρέα μας, έχεις έρθει στην παρέα μας. FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί παρέα στα 16 λεπτά μετά τις 9, στην τελευταία μας ώρα έως και τις 10, συντονισμένοι με αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες και όχι μόνο. Οι λιονταρίνες τώρα, όχι μεταφορικά ως προς το ζωδίου, διότι είμαστε και σε μια περίοδο που είναι η περίοδος του λιονταριού, ζωδιακά. Οι λιονταρίνες κυριολεκτικά έχουν, λέει, τόση ενέργεια που μπορούν να ζευγαρώσουν έως και 40 φορές την ημέρα και μπορεί να γίνουν επιθετικές εάν τα αρσενικά δεν αντέχουν. Στην περίοδο λοιπόν της αναπαραγωγής, τα λιοντάρια επιδεικνύουν ιδιαίτερα έντονη δραστηριότητα. Ένα ζευγάρι μπορεί να ζευγαρώσει κάθε 20 έως 30 λεπτά, φτάνοντας από 20 έως και πάνω από 40 φορές την ημέρα. Αυτή λοιπόν η εξαιρετικά υψηλή συχνότητα είναι επιστημονικά απαραίτητη, διότι η ορυξία της θηλυκιάς είναι επαγόμενη, δηλαδή ενεργοποιείται από την ίδια την πράξη της αναπαραγωγής. Επιπλέον, οι λιονταρίνες αποτελούν τις κύριες κυνηγούς της αγέλης, επιδεικνύοντας εκπληκτική συνεργασία, στρατηγική και αντοχή για την επιβίωση της ομάδας τους. Λοιπόν, Γιώργος Σαμπάνης, αν δεν έρθεις εσύ.
1: Από μένα, μα θα σε βρω

Γιάννης Βαρδής και δεν το περίμενα. Κάπως έτσι συμβαίνει με τις προδοσίες, δεν τις περιμένουμε ποτέ. Όταν έρχονται, κάποιες φορές μπορούμε να τις βλέπουμε βέβαια, να τις νιώθουμε, αλλά σίγουρα ποτέ δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για κάποια προδοσία. Και δεν είναι μόνο οι προδοσίες ερωτικές, μπορεί να είναι και προδοσίες οικονομικές, φιλικές, κοινωνικές, επαγγελματικές. Μπορώ να σου κάνω ολόκληρη λίστα εδώ εγώ με τις προδοσίες και να σου πω. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο Fact, ένας λογαριασμός είναι στο Instagram. Οι άνθρωποι, λέει, χρειάζονται 7 διακοπές τον χρόνο για να μειώσουν πραγματικά το άγχος. Όχι μία φορά, πρόσεξέ με, 7. Έρευνες λοιπόν στον τομέα της ψυχικής υγείας υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι χρειάζονται έως και 7 περιόδους διακοπών το χρόνο για να μειώσουν ουσιαστικά τα επίπεδα του άγχους τους. Οι συχνές, ακόμη και μικρές αποδράσεις, επιτρέπουν στον εγκέφαλο να αποσυνδέεται τακτικά από την καθημερινή πίεση, αποτρέποντας την επαγγελματική εξουθένωση, δηλαδή το burnout. Παράλληλα, η προσμονή ενός επερχόμενου ταξιδιού βελτιώνει σταθερά τη διάθεση και την παραγωγικότητα, προσφέροντας συνεχείς ευκαιρίες για πνευματική ανανέωση και σωματική ξεκούραση. Η αλήθεια είναι ότι λειτουργούμε διαφορετικά όταν περιμένουμε κάτι. Το έχεις βιώσει και εσύ, το έχω βιώσει και εγώ. Όταν ξέρεις ότι θα έρθει ένα ταξίδι, ότι έχεις κάτι προγραμματίσει, ότι κάτι έχεις να περιμένεις, γενικότερα νομίζω ότι όλο αυτό σου φτιάχνει τη διάθεση. Λες, τώρα θα κάνω αυτό γιατί έχω αυτό να περιμένω. Γενικά, όταν έχεις κάτι να περιμένεις, όταν έρχονται οι διακοπές, όταν έρχεται το καλοκαίρι και δεν έχεις τίποτα απολύτως να περιμένεις, διότι δεν θα πας πουθενά και θα κάνεις έτσι μικρές αποδράσεις, τότε νομίζω ότι αρκετά διαφοροποιείται γενικότερα έτσι όλη η διάθεσή σου. Λοιπόν, αγάπη του καλοκαιριού είναι εδώ από το Στέλιο Ρόκο.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Αυτό είναι το νέο του τραγούδι, το νέο του σίγκλ. Και εμείς εδώ στο τελευταίο ημίωρο μαζί παρέως και τις 10. Εάν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, θα σου πω ότι εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα. Θα σε ενημερώσω ότι επικοινωνούμε στο 2310-285-106 και φυσικά μας βρίσκεις και στα social Facebook FM100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM100 SKG είναι στη διάθεσή σου. Τουρισμός τώρα για όλους. Έχουν ξεκινήσει από εχθές Τετάρτη οι υποβολές αιτήσεων, ανάλογα βέβαια τον λίγοντα αριθμό στο αφημί, στον αριθμό του αφημίσου. Μπορείς να ενημερωθείς βέβαια σε σχέση με όλα αυτά τα οποία ισχύουν για τους δικαιούχους. Τουρισμός για όλους 2026-2027. Η υποβολή των αιτήσεων, η προθεσμία λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Για όσους θέλουν μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας με τους κωδικούς TaxisNet ή με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Τα προγράμματα τα οποία τρέχουν και είναι δύο αντίστοιχα και αφορούν το πρώτο εξάμηνο και το δεύτερο εξάμηνο της χρονιάς, ανάλογα την υψηλή ή τη χαμηλή περίοδο. Δικαιούχοι λοιπόν, μόνο γονείς, συνταξιούχοι, με τέκνα, χωρίς τέκνα. Έχει διαφοροποιηθεί και το εισοδηματικό όριο. Τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς ισχύει, μπορείς φυσικά να ενημερωθείς. Η πρώτη φάση υλοποιείται μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2027 και η δεύτερη φάση έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό το συγκεκριμένο. Πάμε να υποδεχθούμε Κωνσταντίνο Αργυρό και «Πού είναι η αγάπη»?

Ρε, κάνω κάτω και άσε με να σ' αγαπώ. Άσε με να σ' αγαπώ στα 20 λεπτά ακριβώς πριν από τις 10. Αυτό το γλυκό βραδάκι της 5ης, 6 Αυγούστου, μαζί παρέα συντονισμένη έως και τις 10. Κάθε βραδάκι από τις 6 έως και τις 10. Επικοινωνώντας πάντα στο 2310-285-106, το οποίο έτσι είναι στη διάθεσή σου. Και να στείλω και την καλησπέρα μου στην Αναστασία, την καλησπέρα μου και στον Παύλο. Τώρα, από την είδηση η οποία αφορά στα των διακοπών, σχολιάζαμε λίγο πριν έτσι και τηλεφωνικά με τον Θοδωρή ότι πραγματικά ωραίο όλο αυτό, το να κάνεις διακοπές 7 φορές το χρόνο, έστω και ολιγοήμερες, δηλαδή 3 ημερών, 4 ημερών. Δεν ξέρω κατά πόσο όλο αυτό μπορεί να είναι σε ισχύ πραγματικά και να θεωρηθεί διακοπές με την έννοια του διακοπού, διακόπτω, αλλά το σίγουρο είναι ότι και πάλι παίρνεις τις ανάσες σου. Δηλαδή, πραγματικά χαλαρώνεις λίγο, λειτουργεί όλο αυτό αγχολητικά. Βέβαια στην περίοδο των διακοπών χρειάζεσαι έτσι στην αρχή 3-4 ημέρες, κυρίως αν είσαι πραγματικά αγχώδης ως χαρακτήρας. Γενικότερα τρέχουν οι δουλειές, τρέχουν όλα αυτά με τα οποία ασχολείσαι επαγγελματικά. Νομίζω ότι δεν μπορείς να χαλαρώσεις με την πρώτη που θα βρεθείς δηλαδή στο νησί ή θα ξεκινήσεις εν πάση περιπτώσει τις διακοπές σου. Δηλαδή θέλεις 2-3 μέρες, ίσως και παραπάνω, για να μπεις σε όλη αυτή τη διαδικασία του χαλαρώνω πραγματικά και περνάω όμορφα. Και πάνω λοιπόν που έχεις χαλαρώσει, διότι είναι αυτή έτσι η πρώτη εβδομάδα, μετά την πρώτη εβδομάδα, μετά τις 10 ημέρες, ξεκινάει όλη αυτή η διαδικασία του πρέπει να αποχωρήσεις. Και αν πραγματικά έχεις χαλαρώσει και μπήκε σε όλο αυτό το mood, είναι και δύσκολο να έχεις όλη αυτή την περίοδο της επανένταξης στη δουλειά, δηλαδή back to reality, επιστροφή στην πραγματικότητα. Δήμος Αναστασιάδης έρχεται αμέσως τώρα και φέρνει μαζί του 5 νύχτες.

τώρα αυτό με το χρόνο είναι λίγο σχετικό για τον καθένα, νομίζω, το πόσο χρόνο χρειάζεται. Άλλο μπορεί να θέλει 5 νύχτες, άλλο μπορεί να θέλει 5 εβδομάδες, άλλο μπορεί να θέλει 5 μήνες και 5 χρόνια, να σου πω κάτι. Δηλαδή, είναι πολύ σχετικό όλο αυτό. Εξαρτά την περίπτωση, εξαρτά την περίσταση και πραγματικά τι χρόνο θέλει ο καθένα. Είναι πολύ, πολύ υποκειμενικό και βέβαια ανάλογα και για το τι είδους σχέση μιλάμε τώρα, αν είναι μια σχέση. Ξέρω εγώ, του ενός μήνα το situationship. Εδώ δεν μπορεί να θέλεις και μόνο 5 νύχτες. Λοιπόν, είναι πολύ υποκειμενικά όλα αυτά, αλλά μας αρέσει το 5 νύχτες του Δήμου Αναστασιάδη. Να σε πάω τώρα στην Κύπρο. Η Κύπρος λοιπόν βρίσκεται ανάμεσα στα 10 πιο trending νησιά για το 2026. Συγκαταλέγεται λοιπόν στα 10 πιο trending νησιά για ταξίδια το 2026, σύμφωνα με στοιχεία αναζητήσεων της Travel Supermarket. Καταγράφει αύξηση ενδιαφέροντος 104%, ενώ στη λίστα βρίσκονται επίσης η Ζάκυνθος, ωραίο νησί, η Κος, αλλά και η Μύκονος. Πρώτο κατατάσσεται το Γκόζο της Μάλτας με εντυπωσιακή άνοδο 1,703%. Η κατάταξη δείχνει ότι Κύπρος και Ελλάδα παραμένουν δημοφιλείς, αλλά ταυτόχρονα εξελίσσονται, προσελκύοντας νέους ταξιδιώτες και αναζητούν αυθεντικές, σύγχρονες και φωτογενείς εμπειρίες διακοπών. Να σου πω επίσης ότι στη δεκάδα περιλαμβάνονται ακόμη Σρι Λάγκα, Μαυρίκιος, Αντίγκουα, αλλά και Μάλτα ως προορισμοί. Κάποια από αυτά τα γνωρίζουμε, κάποια άλλα όχι. Κος είναι στην 5η θέση, δεν το ανέφερα, επίσης ωραίο νησί, έτσι εκεί στα Δωδεκάνησα, αλλά και η Μάλτα είναι επίσης στα νησιά. Λοιπόν, εσύ κράτα ότι η Κύπρος παραμένει πραγματικά στην σούπερ αυτή δεκάδα, στα 10 πιο trending νησιά για το 2026 και όλα τα άλλα θα έρθουν στην πορεία. Ηλίας Βρετός, μάτια.

Ηλίας Βρετός και Μάτια μου. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σε αποχαιρετήσω αυτό το γλυκό βραδάκι της Πέμπτης, ακριβώς στις 6 Αυγούστου που βρισκόμαστε και στα 9 λεπτά πριν από... Κάτι λιγότερο από 9, πριν από τις 10. Λοιπόν, μένεις εδώ. Έχετε δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Λουτζιούδη στην καθιερωμένη ενημέρωση, ένα ώρα, πάντα στον FM 100. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή αύριο. Θα κλείσουμε την εβδομάδα μαζί παρέα. Οπότε συντονίσου λοιπόν αύριο, ακριβώς στις 6 το απόγευμα έως και τις 10, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε πολλά να ακούσουμε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι. Σε αποχαιρετώ με Πέτρο Ιακωβίδη και τέλεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στις 9 αντί για τις 11 σταμάτησε απόψε η λειτουργία του μετρό, ενώ αύριο το πρωί τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν στις 7 αντί στις 5 και 4. Ο λόγος είναι οι εργασίες επέκτασης προς Καλαμαριά. Από αύριο βράδυ εξάλλου το μετρό Παρασκευές και Σάββατα θα λειτουργεί ως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές ως τις 12.30 το βράδυ. Τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινούν στις 5 και 4 το πρωί. Μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση της Καλαμαριάς θα δοθεί σε εμπορική λειτουργία, δήλωσε σήμερα ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στην Κολυμπάδα στη Σκύρο, ενισχύονται ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υποέλεγχαν οι φωτιές σε Αγία Μαρίνα Ηλίας, Αριοχώρη Καλαμάτας, Μεγάλη Χώρα Γρινίου και Κρίνη Φαρσάλων. Το πακέτο παρεμβάσεων που κατέθεσε στον Πρωθυπουργό παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων η παραχώρηση του Αγίου Μινά για τη δημιουργία κόμβου πολιτισμού, η προώθηση της ανάδειξης του Λόφου της Τούμπας και η εξασφάλιση χώρων στα Ανατολικά για 600 νέες θέσεις στάθμευσης. Παράλληλα ζητήθηκε η σύσταση ενιαίου φορέα για τον καθαρισμό του θερμαϊκού κόλπου. Τη χρηματοδότηση των ευρώ, που οικονομικά βασιάζεται στον αξίζει του πόρου, στην παρέμβαση των τελευταίων 10 ετιών στη Θεσσαλονίκη. Στον αέρα βγαίνει αύριο ο διαγωνισμός για τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης με τις αυξημένες τιμές αποζημίωσης για τη μεταφορά 16.500 μαθητών. Πρόκειται για τον τρίτο που προκυρήσει η περιφέρεια από την άνοιξη. Οι δύο προηγούμενοι κηρύχθηκαν άγωνοι, αφού οι λεωφορείουχοι, θεωρώντας ασύμφορη την αποζημίωση, δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Μετά τις 10 απόψε αναμένεται να φτάσει αεροπορικό στην Ελλάδα από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010. Απόψε θα κρατηθεί στην Γάδα, αύριο θα παραπενθεί στην Ανακρίτρια. Κλιμακώνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, με το Κίεβο να ανακοινώνει πλήγματα σε δύο ρωσικά δηληστήρια και τη Μόσχα να συνεχίζει τις επιθέσεις σε ουκρανικές περιοχές. Να δούμε και τον αυριανό καιρό. Κλείνοντας, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις θερμές ώρες περιμένουμε αύριο στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το τελευταίο δελτίο της ημέρας. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

Σε είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

στο γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγε

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφη και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σε έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ.

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω.
1: FM 100, η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.